0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
1: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Off Panagiamo, please put the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω,
2: ναι,
4: για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλλιτέχνης.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας: ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

0: Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιτσικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσυχούμε.
4: Μάγδα.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιμακώσεως.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι.

0: υπάρχουν άνδρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
1: Ρεσιλίνα, έτσι ακριβώς κάνω.
0: Ρεσιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς το παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Let's make

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
2: Κολάν.
3: Το πρωί που ξυπνάω, ναι, για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
1: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
2: Εντάξει, καλή τέχνη.
4: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφώντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. Hey, what's up? It's BB.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κυρία Μάγδα.
1: Αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
1: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
1: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
1: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσηκούμε.
0: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
1: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
0: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Ariana Grande. Hate that I made you love me.

Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.

0: Το κατάλαβες πως ήρθε?
1: Αχ, δεν το κατάλαβα.
0: Τι βλέπεις που κουνιέται έξω και σου χορεύει τσιφτετέλη? Είναι η Παρασκευή που σε θέλει σαν τρελή. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, Παρασκευούλα γλυκιά, ζαχαρένια υπέροχη. Καλημέρα Σκάτζ.
2: Καλημέρα, έτσι η Παρασκευή έχει ένα άρωμα διαφορετικό ημέρα.
0: Τι μυρίζει?
2: Μυρίζει Παρασκευήλα.
0: Σαν φρουτιέρα. Παρασκευήλα. Παρασκευήλα δεν ακούστηκε καλά, ρε φίλε. Έτσι.
2: Έχει ένα άρωμα δικό της αυτή η μέρα.
0: Είναι ζάχαρη, είναι μέλι. Ωραίο. Έτσι είπαμε. Καλημέρα, Νάνση.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, παιδιά, πολύ ωραία Παρασκευή σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε με όρεξη. Έχουμε ξυπνήσει από νωρίς. Το μάτι είναι ανοιχτό. Και είμαστε έτοιμοι για εκπομπάρα και σήμερα.
0: Και σήμερα θα περάσουμε τέλεια και σήμερα έχουμε πολλά πολλά μετρητά στις 8 και 20 και στις 10 και 20. Η εταιρεία Δημάκης είναι η χορηγία μας, η μεγάλη χορηγία για το Beat The Bomb. Έχουμε τα σύνδετα στις 9 και 10 για να σας δώσουμε TGI Fridays, 20 ευρώ δώρο επιταγή για να απολαύσετε γεύμα. Και στις 8 παρατέταρτο σε λίγο βρίσκετε τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση και παίζετε σπιτόγα τους με τα κοσμήματα Λαβή. Πέρασε καλά χθες το βράδυ?
1: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα χθες το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι έκανα την τσάρκα μου χθες.
0: Μπράβο.
1: Και έχω έρθει ορεξάτη.
0: Ορεξάτος και ο καιρός που μας παιδεύει έτσι το τελευταίο 24ωρο και μάλλον τα ίδια θα έχουμε και σήμερα. Φίλες, κάτσε εσύ χθες.
2: Δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο,
0: ναι,
2: αλλά παρόλα αυτά συνεχίζω και περνάω καλά. Mm. Δεν έχω δηλαδή κάτι μου πρόβλημα.
0: Άλλωστε,
2: να μην περάσω καλά.
0: Κάνεις αμπρέλα, κάνεις μπανάνα, γυμνάζεις στις θάλασσες. Όλα τα καλά τα κάνει ο φίλος μας ο Σκατζόκυρος. Εγώ βγήκα, ναι, πήγαμε πάρα πολύ ωραία κρασιά. Χθες. Το κακό είναι ότι σήμερα έχω γυμναστήριο στις 3.
1: Να φύγουν οι τοξίνες.
0: Ναι, αλλά όταν πίνω λίγο παραπάνω το βράδυ, όχι πολύ, μην φανταστείς, μετά δεν μπορώ να γυμναστώ τόσο καλά, Νάνση.
1: Ισχύει, γιατί το αλκοόλ δεν βοηθάει καθόλου.
0: Άρα νερό τώρα, να πίνω νερό.
1: Πολύ νερό μέχρι να φύγεις.
0: Μάλιστα, αγάπη μου, θα κατουργέμαι όλη μέρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα με Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Και ναι, είναι η τραγουδάρα από το παρελθόν που λατρεύουμε να ακούμε και είναι φυσικά το Zoo Radio και εδώ είμαστε για να σας δώσουμε τις λύσεις για τα πάντα, ακόμη και αν η οθόνη του δικού σας κινητού έσπασε και λέτε τι να κάνω, πού να πάω, τι να βρω ως λύση.
1: Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Εύκολα, πολύ εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο που δουλεύεις και με 12 μήνες εγγύηση και σιγουριά ακόμα και μετά από την παράδοση. Να σου πούμε ότι περισσότερα μπορείς να μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή να σερφάρεις στο vodafone.gr σήμερα Παρασκευή 5 του Ιούνιου.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να νιώθετε ικανοποίηση στη ζωή σας. Τα πηγαίνετε καλύτερα με δημιουργικές εργασίες, λαμβάνετε αρκετές πληροφορίες από το περιβάλλον σας και σαν αποτέλεσμα νιώθετε συχνά ανήσυχοι.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, μέσω site www.zoo.gr, Spotify θα βρείτε τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android αλλά και Radio Player.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στα πρώτα δυνατά μηνυματάκια και σήμερα για σας κουκλάκια θα τα δούμε σε λίγο πιο αναλυτικά. 17 με 28 βαθμούς Κελσίου στην πόλη σήμερα με πρόληψη για λίγες μπόρες. Σαββατοκύριακο καθαρό φαίνεται και μας αρέσει πολύ. Καλημέρα και με Viber ραδιοφώνου είπαμε για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε σήμερα. Πουρνό, πουρνό.
1: Και να σας πω ότι σαν σήμερα το 1984 η Cyndi Lauper κατακτά την κορυφή του Billboard Hot 100 με την κλασική μπαλάντα Time After Time.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Τι τραγουδάρα.
0: Πολύ αγαπημένο, πολύ λατρεμένο τραγούδι από τα τραγούδια που λατρεύουμε να μεταδίδουμε στο αδερφάκι μας, στο Velvet.
1: Ναι, στο Velvet βέβαια. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα.
0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κομματάρες στο Zoo Radio. Η διάθεση είναι ανεβασμένη. Ο φίλος μας ο Γιώργος έχει ξυπνήσει νωρίς. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ, παιδιά. Σήμερα δίνει το παλικάρι μου και πάλι Πανελλήνιες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και υπομονή στους γονείς. Θα περάσει και αυτό και όλοι θα την κάνουμε την καλοκαιρά και πάλι μαγική στην Ελλάδα μας.

0: Όχι, τι καλά, τι ωραία τραγουδάρα που είναι αυτή. Αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Και ο φίλος μου ο Κώστας λέει: και εμείς, Μπιλ, πηγαίνουμε με το παιδί για να δώσει εξετάσεις. Ράνια μου, καλή επιτυχία. Παιδάκια μου γλυκά, καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.
1: Οικογενειακές στιγμές.
0: Σ' αρέσουν αυτές.
1: Μ' αρέσουν αυτές τις στιγμές.
0: Δεν βλέπω να πηγαίνεις παιδί εσύ για Πανελλήνιες, έτσι όπως σε κόβω. Ανεπρόκοπε, Αλάνη που θέλεις να αλλάζεις γυναίκες σαν τα πουκάμισα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Ιορδάνη, στον Γιάννη. Καλημέρα στην Βούλα. Καλημέρα στον Διάμαντη που είναι εδώ και σήμερα μαζί μας. Στον Αλέξανδρο, στον Χρήστο, στον Κώστα. Καλημέρα στην Ανίκη, σε όλους και σε όλες εσάς που είστε μαζί μας σήμερα. Θα μου δώσεις λίγο επικαιρότητα.
2: Θα σου δώσω να πούμε για τις Πανελλήνιες, ναι, λατινικά, τι? Χημεία και πληροφορική.
0: Λατινικά, αυτά χημεία είναι πληροφορική. Τα μαθήματα. Ωραία, ωραία. Ναι.
2: Πολύ ωραία μαθήματα. Για εσάς που τα δίνετε, καλή επιτυχία να πούμε.
0: Και στο... καλά να περάσετε.
2: Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χθες με αφορμή τα εγγένεια της ανακαινισμένης οφθαλμολογικής κλινικής. Φυσικά εκεί πέρα, κατά την άφηξή του στο νοσοκομείο, μέλη του Σωματείου Εργαζομένων του ΑΧΕΠΑ πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Μάταυρε. Στην κεντρική είσοδο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία και θέτοντας ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση, που είναι πολύ σημαντικό τους θέμα. Ιστορική μέρα για τις γυναίκες χθες, οι ένοπλες δυνάμεις.
1: Οι φανταρίνες!
2: 72 ήταν οι πρώτες.
1: Ναι.
0: Φτιάχτηκε ο
1: άνθρωπος.
2: Φτιαχνόταν.
1: Τα κορίτσια ήρθαν. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Για μένα μπράβο.
0: Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν γυναίκες πολλά χρόνια στον ελληνικό στρατό. Βέβαια, εντάξει, βέβαια, να το ξέρουμε αυτό. Αλλά τώρα αυτές πήγανε εθελοντικά.
2: Ναι, εθελοντικά πήγανε.
0: Πες όμως τι κερδίζουνε.
2: Στη Λαμία θα.
0: Το τόσο εθελοντικά δεν είναι. Ξέρετε ότι δίνουν και δωράκια μπόνους.
2: Όπως.
0: Προϋπηρεσία. Μετράει ως προϋπηρεσία αυτό.
2: Μπόνους
0: για το ΑΣΕΠ. Έτσι. Να μπορούν να του προσλάβουν. Λάβουν σε κάποιες υπηρεσίες που συσχετίζονται με όλο αυτό.
2: Δίκαιο όμως, δίκαιο.
0: Γιατί, δίκαιο και για μας. Εμείς δεν πηγαίνουμε.
2: Καλή,
0: εμείς δεν πηγαίνουμε. Γιατί,
2: μεταξύ μας.
0: Από Παναγία μου.
2: Μεταξύ μας, πολύ πηγαίνετε, αλλά τέλος πάντων.
0: Εμείς έχουμε πάει.
2: Νέα διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό του πολέμου ανέλαβε, παιδιά, ο Ζελένσκι χθες.
0: Ναι.
2: Απευθύνθηκε και στείλε ανοιχτή επιστολή στον Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία τον καλεί σε απευθεία συνάντηση για να συζητήσουν για να έρθει επιτέλους η ειρήνη. Η κίνηση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και από τη Μόσχα και από την Ουάσιγκτον και από τις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ χάρηκε πάρα πολύ. Πολύ χάρηκε.
0: Χάρηκε και την πάτησε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Έφαγε μια ήττα πάλι από την Βουλή των Αντιπροσώπων που πέρασε το πακέτο βοήθειας 8 δις για την Ουκρανία και νέες κυρώσεις για τη Ρωσία. Το είδες αυτό?
2: Το είδα και αυτό.
0: Το στριμώχνουν το τραμπούλι. Τραμπούλι μου, δεν πας καλά
2: και
0: εσύ.
2: Και όχι, ναι, μόνο αυτό. Ο πρώην συμβουλός του, ο Τζον Μπόλτον, θα δηλώσει ένοχος για κακό χειρισμό απόρριτων εγγράφων, ευαίσθητων εγγράφων εθνικής ασφάλειας και θα καταβάλει το πρόστιμο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχουμε κάτι άλλο.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Εγώ αυτό το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση το τελευταίο καιρό είναι με την γυναίκα, την. Που την,
2: στην Καλαμάτα.
0: Τη σκότωσε στην Καλαμάτα ο άντρας και μου κάνει εντύπωση, γιατί τώρα που γυμνάζομαι σου έχω πει ότι βλέπω τα μεσημεράδικα και τα λοιπά. Ρε εσύ, πώς μπορούν να ξεφτιλίζουν έναν άνθρωπο τόσο πολύ ενώ έχει πεθάνει?
2: Δεν το έχω δει.
0: Να δείχνουν συνέχεια τι έκανε πριν, κρυφά βίντεο κλιπ, πώς την ζηλεύει, να τη δείχνουν με μήνυμα, με το ένα με το άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά να δείχνουν στο κοινό γιατί ο άλλος και καλά τη σκότωσε. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Δεν ντρεπόμαστε λίγο?
2: Δεν ντρέπονται.
0: Η ελληνική τηλεόραση έχει ξεφτυλιστεί. Έχει
2: ξεφτυλιστεί. Καλά κάνουμε και δεν βλέπουμε.
0: Ραδιόφωνο
2: μόνο.
0: Έτσι, μπράβο. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Και βεβαίως να στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας και στον Γιώργο που ήρθε στην παρέα και στον Αστέριο και στη Χριστιάνα μας. Φιλάρες πολλές.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
2: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
2: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
11: Bill Nackis and the Boss Crew
10: in the morning.
12: Κοκλάκια μου όμορφα και περιποιημένα, όπως είπα και στην Φιλινάδα Χρύσα και τη Γεωργία, τα κορίτσια μας που πηγαίνουν προς αίρες από Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είναι δασκάλες. Αχ, κορίτσια, διάκριση. Γιατί βέλαξες, σ' άρεσαν τα σκάλες.
13: Βέβαια, όλα μαζί τα κορίτσια αυτά.
12: Να σου πω.
13: Ωραίες δασκάλες.
12: Σταμάτα, μαθητούδη. Σταμάτα. Θα σ' αναλάβουν να σου μάθουν την αλφαβήτα από την αρχή. Καλημέρα σε όσους πηγαίνουν στις δουλειές τους τέτοια ώρα, ειδικά μακριά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η εκπαιδευτική και οι δασκάλες μας σιγά σιγά τελειώνουν και αυτή. Πόσο, 18 Νάνση, πότε τελειώνουν τα δημοτικά?
14: 15. Τη Δευτέρα.
12: Αυτές νομίζω θα πάνε και 2-3 μέρες παραπάνω και να κάνουν τα ενδεικτικά, πώς λέγονται.
14: Τα έχουν δώσει τα ενδεικτικά.
12: Να κάνουν και τα σουσού.
14: Τα σουσού.
12: Στις 19 τελειώνουν, λέει εδώ η Χρύσα μας. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Λευτεράρα, ο οποίος ήθελε να πει χθες ότι κάποια στιγμή επιτέλους πρέπει να τελειώνουν, λέει, οι γυναικοκτονίες. Πρέπει να μπει φρένο σε όλους τους γάμους. Αυτός είναι τελείως κάθετος. Έχουμε ξεφτυλίσει τα πάντα στην Ελλάδα. Συμφωνώ και περισσότερο. Φταίνε οι άντρες. Συμφωνούμε. Τώρα.
14: Ο Λευτέρης ο δικός μας,
12: ναι,
14: τα λεφτά. Μπράβο,
12: και μπράβο στο Λευτέρη. Καλημέρα στον Ιορδάνη μας που είναι επίσης εδώ. Και
14: να σας ρωτήσω εγώ κάτι τώρα, άσχετο. Γνωρίζετε ότι η ανακύκλωση συσκευασιών βοηθά να μειωθούν τα απορρίμματα και να εξοικονομηθεί ενέργεια?
12: Και φυσικά και το γνωρίζουμε και φυσικά και ανακυκλώνουμε σωστά στους μπλεκάδους και μπλεκόδωνες, Νάνση μου. Προστατεύουμε το περιβάλλον, περιορίζουμε τις εκπομπές αερίων και θερμοκηπίου και συμβάλλουμε σε μια πιο πράσινη καθημερινότητα.
14: Γιατί κάθε συσκευασία που ανακυκλώνεται, Βασίλη, σωστά κάνει τη διαφορά.
12: Όλα αυτά με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση συσκευασιών δεν είναι τάση. Είναι στάση, είναι μια στάση ζωής, κάτι.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
16: Με τον κύριο Τραφικούλη.
17: Πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Δεν έχει πολλά προβληματάκια.
12: Ναι.
17: Έχει ένα κομματάκι στην Πολύχνη και ένα κομμάτι στην Τριάνδρια. Κωνσταντίνου Καραμαλή ακόμα κινείται καλύτερα. Όμως Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, όλα αυτά δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να πάτε από εκεί.
12: Ναι.
17: Θεματάκια έχει η Εγνατία από την Καμάρα μέχρι την Αριστοτέλους, μετά ανοίγει. Ενώ η Λαγκαδάκη αυτή κινείται σε ομαλούς ρυθμούς.
12: Τέλεια. Είμαστε
14: λοιπόν,
12: καλά.
14: Λοιπόν, είμαστε πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας αρέσει το foot massage.
12: Το foot massage είναι, σου έχω πει, αυτό με τα πόδια τον τελευταίο
14: το
12: καιρό.
14: Το massage με τα σαποταράκια.
12: Είναι το αγαπημένο μου. Όπου θέλουν. Massage με πόδια όπου να είναι.
14: Όχι.
12: Ναι.
14: Όχι αυτό που λες εσύ.
12: Αυτό εγώ λέω.
14: Όχι, όχι. Τι? Να σου πιάνω το πατουσάκι και να σου κάνω massage το πατουσάκι.
12: Εντάξει. Εμένα μου αρέσει να μου κάνουν με τα πατουσάκια μασάζ.
14: Ναι, το κατάλαβε. Είσαι.
12: Όχι, ρε, είναι νέα τα. Τι έχουμε πάρει. Εγώ φταίω που σου φέρνω τις τάσεις μόδας. Εγώ φταίω.
14: Να σου πω κάτι, εγώ.
12: Ναι.
14: Έτσι τον έριξα τον Κώστα. Τον έκανα μία φορά ποδομασάζ. Σε όλο το σώμα.
12: Α, του. Με τα πόδια σου.
14: Ναι. Αυτό που λες εσύ.
12: Πρόσεχε.
14: Μετά δεν το ξέρα.
12: Αν ακούσει ο άλλος δίπλα από το αθλητικό ραδιόφωνο, θα έρθει μέσα και να τρελαθεί. Έλα, πες.
14: Όχι. Λοιπόν, τώρα δεν λέω για αυτό το μασάζ.
12: Ναι.
14: Λέω για το μασάζ που σου κάνουν στα πατουσάκια. Σου αρέσει.
17: Εμένα μου αρέσει. Με χαλαρώνει. Κυκλοφορία. Γιατί κυκλοφορία είναι εκεί.
14: Είναι καλό γιατί η κυκλοφορία, όπως λέει ο Σκάτς,
12: ναι,
14: φεύγει το στρες, ενισχύει την οξυτοκίνη, η οποία συνδέεται με την εμπιστοσύνη και τη συναισθηματική σύνδεση. Και λέει, εδώ οι έρευνες λένε ότι το μασάζ στα πατουσάκια μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στη σύνδεση και στο να καλυτερεύσει η σχέση μεταξύ δύο συντρόφων.
12: Τι πηγαίνουμε εμείς full massage να πούμε happy ender εσείς κάτσε.
17: Είναι δυνατό τώρα. Πάμε εκεί στα καλύτερα.
12: Μόνο πόδι.
17: Ναι.
14: Μόνο πόδι.
12: Μόνο πατούσα.
14: Πέρα από τα φυσικά αποτελέσματα θέλω να σας πω, το
12: ναι,
14: να αφιερώνετε μερικά λεπτά στο σύντροφό σας για να χαλαρώσει,
12: ναι,
14: μπορεί να ενταχθεί και σε συναισθηματική έτσι πολύ μεγάλη υποστήριξη και επικοινωνία και να περνάει πάρα πολύ καλά και μετά θα έρθει και η επιβράβευση.
12: Βρέλη, ακουμπήστε μας λίγο έτσι και καλά ότι μας κάνετε μασάζ και εμείς θα σας κάνουμε βασίλισσες. Ο βασίλισσες που το πιο πιθανό είναι να περάσετε από δίπλα μας και απλά να μας κουντίξετε.
14: Έλα,
12: σε παρακαλώ. Πότε κάνεις τελευταία φορά στον Κώστα μασάζ?
14: Πολλά χρόνια.
12: Πόσα χρόνια?
14: Θα
12: σε
14: είχα.
12: Εγώ σε χωρίζω από αυτό. Σε χωρίζω εγώ για τον Κώστα. Εγώ για τον Κώστα σε χωρίζω.

0: Τώρα τι έχει να γίνει και σήμερα στη Μεθαύριο Land. Στις 10 ακριβώς θα παρτάρουμε για τα καλά. House music all day long. Και τώρα παιχνίδι, διαγωνισμός, cards.
1: Η σπιτόγα τι θα ακούσετε. Ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Το αναγνωρίζετε, τηλεφωνείτε 231-0232-908 και κερδίζετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή αξίας 20 ευρώ.
0: Θρυλική η εκπομπή στην τηλεόραση.
2: Είναι φρουτάκιδες και φουρτουνάκιδες.
3: Είτε ρε, γες και εσύ Κατερινιό. Μην το προσβάλλεις το παλικάρι. Κατερινιό!
0: Είναι θρυλική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Μία από τις πιο δυνατές που έχουν παίξει ποτέ. Δεν ξέρω αν παίζει τώρα, νομίζω όχι. 2-3-10-2-32-9-08. Μεγάλη προσοχή στο δεύτερο που ακούτε με την παραμορφωμένη φωνή.
2: Είναι φρουτάκιδες και φουρτουνάκιδες.
3: Είτε ρε, γες και εσύ Κατερινιό. Μην το προσβάλλεις το παλικάρι. Κατερινιό!
0: Ποια είναι αυτή η εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης? 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στον Ζου 90,8 για να κερδίσετε το δώρο μας από τα κοσμήματα Λαβή.
4: Και είναι πολλά τα καταστήματα Λαβή στην πόλη. Εμείς όμως θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Να σας πω ότι τρέχει ακόμα αυτή η πολύ ωραία ενέργεια στο κατάστημα του Ευόσμου. Ναι. Με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω διαλέγετε και παίρνετε ένα ακόμη κόσμημα εντελώς ωραία.
0: Έλα, θα βοηθήσω λίγο, θα πω ότι η εκπομπή είναι σατυρική. Μήπως και ξυπνήσει το μυαλό σας κάποιες αναμνήσεις.
2: Είναι φρουτάκιδες και φουρτουνάκιδες.
3: Είτε ρε, γες και εσύ Κατερινιό. Μην το προσβάλλεις το παλικάρι. Κατερινιό!
0: Δεν το περίμενα από σένα να το καταλάβεις. Κάποιος ακροατής το κατάλαβε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πού είσαι κούκλα μου εσύ, τι ωραία φωνή και χαμογελαστή τέτοια ώρα. Μπράβο.
5: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τα κορίτσια μου τώρα σε λίγο στα σχολεία τους.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Πολλά φιλάκια σε όλους, σε όλους εκεί. Για πες μας τη σωστή απάντηση.
5: Είναι παλιά, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, πολύ παλιά.
5: 10 μικρή μίτσι.
0: Αχ, όχι, όχι, δυστυχώς.
5: Δεν πειράζει, αφού είναι σατυρική δεν πειράζει.
0: Καλά να περάσουν τα κορίτσια και εσύ.
5: Να είστε καλά.
0: Και τα παιδιά γενικά όλοι. Δεν το βρήκανε, τώρα ξενέρωσα λίγο. Που μιλούσε με την παραμορφωμένη φωνή, σατυρική εκπομπή και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. 10 μικροί μίτσι δεν είχαν βγει στο ραδιόφωνο καθόλου.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Θα σας δώσουμε λίγο χρόνο. Μήπως και.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μήπως το έχεις βρει, φιλαράκι?
0: Ε? Λίγο πιο δυνατά.
1: Μήπως το έχεις βρει, λέω.
0: Η Ελληνοφρένεια.
1: Ναι ρε φίλε. Δημήτρη μου, είσαι τέλειος. Καλημέρα. Το έχουν βρει και πολλά παιδιά βέβαια στο Viber. Θα περιμένεις, θα μιλήσεις τώρα εδώ με την Άνση για να σου δώσει το δώρο, okay?
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε τα αγόρι δυνατός. Και λίγο παπαούτε, γιατί άλλο θέλετε να κάνουμε για σας? Ρίχτε τα.

0: δωρεκάρο στο Παπαούτε για την Όλγα μας. Μια καλημέρα. Για το φίλο μας τον Ηλία, αν βάλετε δώρο κανένα τσίπουρο, θα πάρω τηλέφωνο. Αλλιώς όχι. Καλημέρα, είναι η Ελληνοφρένεια. Γεια σου τα αγόρι. Ηλία, να ξέρεις ότι έχει και για άνδρες πολύ ωραία κοσμήματα και ωραία βραχιολάκια και ρολογάκια κτλ. Μην είσαι έτσι, να καταλαβαίνεις, να παίρνεις τηλέφωνο. Έτσι, Λία, την άλλη φορά. Καλημέρα, Φίλιππε. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο τώρα, λέει, αλλά είναι η Ελληνοφρένεια. Καλημέρα στην Ελένη μας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, στον Τζόνι. Καλημέρα από δουλειά και καλό Σαββατοκύριακο στην Σοφία. Ερχόμαστε Θεσσαλονίκη ευθυμερών. Οπ, ωραίο. Καλώς να ορίσετε. Καλημέρα, Παναγιωτάρα μου. Πρέπει να μου το κάνει η γυναίκα μου το μασάζ. Λέει, αν το κάνει κάποια άλλη, δεν ανανεώνεται η σχέση. Βεβαίως. Μπορεί να το κάνει κάποια άλλη, φίλε Παναγιώτη, και να νεωθεί. Όλες οι έρευνες το λένε ότι αν αλλαξοπιστήσεις για μια
1: δεν
0: νύχτα,
1: τρέβεσαι,
0: την
1: δεν
0: επόμενη
1: τρέβεσαι.
0: Μέρα είσαι πιο ερωτευμένος με τη γυναίκα σου.
1: Παναγιώτη, μην τον ακούς. Κλείνει σπίτια.
0: Δεν υπάρχουν τέτοιες έρευνες.
1: Κλείνει σπίτια. Απάτησε αυτή τη στιγμή το μία σώμα φορά είναι οικογενειακό.
0: Με ειλικρίνεια, μια
1: μας
0: φορά στη ζωή σου.
1: Ακούνε γονείς, παιδιά.
0: Μια φορά στη ζωή σου. Όχι, ξύπνησε ειρήνη. Δεν ισχύει, παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στην Ιωάννα μας και στην γλυκιά μας την Βένια. Καλημέρα και στη Βασιλική. Οι μητέρες που μεγαλώνουν τέτοιους άνδρες φταίνε. Μην τα πάμε έτσι.
1: Ανοίγουμε.
0: Μην τα πάμε έτσι τώρα. Έλα, καλημέρα και στον Δημήτρη. Φίλε, ρίχτα.
2: Κρυός τις πρώτες ώρες τις πρωινές μπορεί κάποιο άτομο που συγκατοικείται να σε εκνευρίσει και να σε χαλάσει τη διάθεση.
0: Ζώδια λες τώρα ή ναι. Λες κάτι άλλο.
2: Αυτό είναι.
1: Τώρα πρόβλημα.
0: Οικογενειακές ιστορίες. Έλα.
2: Ταύρος, δεν είναι κακό να επιτρέψετε και σε αυτούς που σας αγαπούν και νοιάζονται για εσάς να σας δώσουν ένα χέρι βοήθειας.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, η ανάγκη σου για φυγή από πολλές ευθύνες είναι έντονη. Καρκίνος στο τετράγωνο του Ερμή από το ζώδιό σου με τον Ποσειδώνα σε κάνει ψυχολογικά ευάλωτο και κυκλοθυμικό.
0: Α.
2: Λέων, η συσσωρευμένη κούραση και τα καταπιεσμένα συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε έντονα ξεσπάσματα. Παρθένος, κράτα μικρό καλάθι για άτομα στον επαγγελματικό ή φιλικό σου περιβάλλον. Ζυγός, η μέρα είναι ακατάλληλη για πρακτικές κινήσεις και σοβαρές αποφάσεις. Σκορπιός, μην πιέσαι, ακολούθησε τη ροή και αφιέρωσε χρόνο σε δραστηριότητες. Τοξότης, αν ασχολείσαι με την τέχνη, η μέρα προσφέρει άφθονη έμπνευση. Εγώκερος, δείξε καχυποψία σε όσα ακούς ή διαβάζεις. Υδροχός, βάλε τα όρια σου και απέφυγε τις συναισθηματικές υπερβολές. Και ηχθείς, πριν ενθουσιαστείς με ένα νέο ερωτικό ή φιλικό ενδιαφέρον, κάνε μία μικρή έρευνα.
0: Να πας να δεις την κόλλα και τη μασέλα, αρχίζει και τσιρδίζει το σίγμα.
2: Με ξεκόλλησε λίγο.
1: Δεν τρέβεσαι να
2: μιλάς
3: έτσι, το συντάδε.
2: Σφύριζα.
3: Φέρνει λίγο τσάι.
0: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, μουλάρα μου. Καλημέρα σε όλους. Α, ξεκινάει και το μπομπ. Έχουμε πάει 8 η ώρα και δεν έχουμε αλλάξει την ώρα. Είμαστε τρελοί. Μπομπ και όνομα. Τυπώνουμε και την ηλικία σας τώρα στο 69 31 9 08 9 08.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Is in the bus crew. Zoo News.
19: Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ. Ούτε γονείς, ούτε κάποιος άλλος συγκινής έχει ενδιαφερθεί για την τρίχρονη που τραυματίστηκε στο μενίδι και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησε με την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν και ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Καιρός έθριος αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της 4.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα τα παιδιά, τα όμορφα, τα περιποιημένα. Καλημέρα στα κοκλάκια που δίνουν πανελλήνιες. Και βεβαίως στους γονείς που τρελαίνονται σήμερα εδώ από το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι έχουμε αυτή την ώρα,
3: Νανσούλα? Αυτή την ώρα έχουμε έρευνα για το πού είναι καλύτερο να ξοδεύουμε τα λεφτά μας. Έχουμε την παιχνιδάρα μας στο Beat the Bomb για να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Η εταιρεία Δημάκης είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσοπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Πολύ όμορφα. Έχουμε και την Winmo.

0: δωρεάν spins που χαρίζει η Win Masters. Πάμε κίνηση!
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
2: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Φυσικό είναι 8 η ώρα να έχει αυξηθεί και η κίνηση και στα δύο ρεύματα. Περιφερειακό θα ζοριστείτε Πολύγνη και Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή επίση αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
3: Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου και Τσιμισκή κινείστε ομαλά χωρί προβλήματα. Η Εγνατία λίγο κολλάει μετά την Καμάρα. Γιου Δημητρίου Κασάνδρου Κατσιμίδη. Όλα αυτά είναι ωραία ακόμη.
0: Είναι ωραία ακόμη. Μπομ και ενώνομα τεμπόνουμε και την ηλικία σα τώρα στο 6931-908-908. Είναι το Viber του ραδιοφόρου. Και αν είναι ωραίο, είναι κομματάρα. Το νέο του Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Άπρα κατάπρα, και επειδή το είδα Νικούλα μου, όχι boom, bomb. Γιατί δεν θα σε πάρει συγκλήρωση τίποτε. Και είναι Ιούνιος, παιδιά. Απαπαπα, τι ωραία. Μυρίζει καλοκαίρι, το μυαλό ταξιδεύει. Και εγώ ήδη φαντάζομαι ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα.
1: Άκου τώρα όμως, Βασίλη, γιατί φέτος η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μήλος, Σύρος, Ζάκυνθος, Ικαρία και πολλά άλλα νησιά, έτσι που ονειρεύεσαι τη θάλασσα. Και φέτος θα πάω.
0: Θα πας. Και εγώ κάθε χρόνο θα πηγαίνω πλέον, γιατί ήρθε επιτέλους αυτή η στιγμή. Μπαίνουμε στο aegeanair.com και κλείνουμε τη θεσούλα μας για ένα από τα υπέροχα νησιά της Ελλάδος. Καλημέρα στην Ιωάννα και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στην Ειρήνη και στην Ανθούλα. Στο Σοφάκι και στον Παντελή. Για να δω. Τέλεψε! Πήγε 8 και 15. Μη στέλνετε άλλο για τον Beat the Bomb. Δεν θα μπείτε στην κλήρωση. Ό,τι στείλατε, στείλατε. Βλέπω 122 συμμετοχές. Είμαστε OK.
2: Πολύ
0: και
2: ωραία.
0: Ο φίλος και η φιλενάδα, μάλλον η Νάνση. Πέρα από όλα αυτά, μας φαίνει και κάτι πάρα πολύ δυνατό.
1: Και μπορώ να το κολλήσω και με την Aegean και τα ταξίδια. Γιατί οι μελέτες, η ψυχολογία των καταναλωτών έχουν βρει ότι οι άνθρωποι αντλούν περισσότερη και πιο διαρκή ικανοποίηση από εμπειρίες, όπως ταξίδια, συναυλίες, δραστηριότητες, γεύματα με φίλους, παρά από υλικά αγαθά. Και εκεί επιλέγουν να ξοδεύουν τα λεφτά τους.
0: Τι άλλο λέει να πούμε, ρε Συνάνση, δεν το βλέπεις συνέχεια. Αυτό κάνουμε.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Παρεάκια.
1: Οι εμπειρίες γίνονται μέρος της προσωπικής μας ιστορίας και της ταυτότητας. Δεν είναι δηλαδή ότι θα πάρω ένα καινούριο ρούχο και κάτι έγινε. Δεν αντλώ ευχαρίστηση από αυτό τόσο πολύ ή το καινούριο κινητό. Δημιουργούν αναμνήσεις που επιστρέφουν ξανά και ξανά, συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους και συνηθίζουμε πιο γρήγορα ένα καινούριο αντικείμενο από ότι μια όμορφη εμπειρία. Έχεις, ρε παιδί μου, να θυμάσαι το ταξίδι σου στη Σύρο που πήγες πέρσι.
0: Πλάκα κάνεις. Πέρασαν φανταστικά.
1: Φανταστικά.
0: Και το μεταξύ κινητό πρέπει να αγοράσω και 4 χρόνια. Και το συζητούσα και με πάρα πολλούς ανθρώπους. Και με ανθρώπους που δεν έχουν και κάποιο οικονομικό θέμα. Που δεν ξέρουν τι κινητό έχουν πια. Μια χαρά, λέει, δουλεύει, όλα ίδια είναι, δεν παίρνω νέο κινητό.
1: Μια χαρά. Οι ψυχολόγοι λένε ότι τα λεφτά που ξοδεύουμε σε εμπειρίες συνήθως μας αφήνουν πιο ευτυχισμένους από κάποιο καινούργιο αντικείμενο.
0: Μπράβο. Οπότε μοιραστείτε τις εμπειρίες σας με τα φιλαράκια σας, ξοδέψτε τα λεφτά σας εκεί. Αυτά μένουν στη ζωή. Και φυσικά οι μουσικάρες μας, σαν αυτό που έχει μείνει για πάντα. Του έμεινε, lose yourself. Σε λίγο γίνεται η κλήρωση για τον παίκτη της ημέρας. Παίζουμε για έως 200 ευρώ μετρητά στην πρώτη ευκαιρία στις 8 και 20 περίπου.

0: Ο ένας και μοναδικός Bruno Mars με το I Just Might. Η κομματάρα η τεράστια. Και πάμε γρήγορα γρήγορα να παίξουμε Beat the Bomb. Για εσένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Άκουσε το. Γιατί μπορείς να μπεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και να βρεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Όπου και αν βρίσκεσαι, σου έχει λείψει κάτι, το σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, είναι Κυριακή βράδυ, μπορείς να μπεις. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Δημάκης είναι η πιο σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και είναι η ώρα για τον παίκτη της ημέρας.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Έσκασε μύτη στο και 15 ακόμη ένα μήνυμα, οπότε έχουμε 123. Το νούμερο 73 είναι αυτό το οποίο κληρώθηκε γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Εκεί θα συναντήσουμε τον φίλο μας τον Άρη.
2: Ναι, σωστά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Να στείλω και ένα χαιρετισμό λίγο στον Σάκη και τη Σαβίνα στον δρόμο για το Δημοτικό και το Θανάση μας. Και πάμε τώρα λοιπόν, φίλε μου Άρη, να σε ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν έχεις ξαναστείλει μήνυμα.
2: Έχω στείλει, ναι, αρκετές φορές. Και σήμερα ήμουν τυχερός.
0: Είσαι τυχερός. Όχι, δεν είσαι ακόμα τυχερός. Τώρα πρέπει να είσαι τυχερός, φιλαράκι μου. Τώρα πρέπει να διαλέξεις την κατάλληλη βόμβα η οποία θα σου δώσει πολλά μετρητά. Είσαι έτοιμος?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Τη βόμβα νούμερο 1.
0: Την βόμβα νούμερο 1. Θα ξεκινήσω σήμερα από την Άνση και θα της πω πώς της φαίνεται αυτή η επιλογή του φίλου μου Άρη.
3: Λοιπόν, εμένα αυτή η βόμβα σήμερα κάτι μου κάνει θετικό.
0: Κάτι θετικό της κάνει της Νανσουλίνας. Σκάτς, μην κοιτάς προς τα έξω.
4: Σκέφτομαι με ποια βόμβα θα έπαιζα εγώ σήμερα.
0: Με ποια θα έπαιζες σήμερα?
4: Με άλλη βόμβα θα έπαιζα.
0: Τι θα έκανες εσύ? Πάντα. Μην δεν αντιδράσεις στην Άνση. Λοιπόν, ο Σκάτς δεν γουστάρει την πρώτη βόμβα. Η Νάνση είναι θετική πάρα πολύ από την βλέπω εδώ πέρα που χαμογελά και. Εγώ δεν μπορώ να σου πω τίποτα, μπορώ να σου πω μόνο ότι τώρα είναι η στιγμή για να δούμε αν είσαι με τη διέστηση μιας γυναίκας ή με τον γνωστό παίκτη του στοιχήματος Θοδωρής Κατσόχυρο.
2: Θα ακολουθήσω την Άνση που με πήρε και τηλέφωνο και ήταν ευχάριστα τα νέα για που κληρώθηκα, οπότε θα παραμείνω με την ένα.
0: Κυρίες και κύριοι, ο παίκτης πετάει τον Σκατζόχυρο εκεί
4: στο
0: που το αξίζει.
4: Στον κουβά.
0: Να δούμε όμως αν έχει κάνει καλά. Υπάρχει προσφορά πίσω από αυτή την βόμβα για να μην την ανοίξεις. 50 ευρώ.
2: Όχι, θα παίξω.
0: 50 ολόκληρα ευρώ, είδες?
2: Είναι καλή προσφορά, αλλά θα παίξω.
0: Θα παίξει. Ο παίκτης μάλλον γουστάρει να παίξει. Οπότε να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και για να δούμε πόσο θα ρισκάρει βεβαίως, αν έχει μέσα χρήματα.
1: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ. 100 ευρώ.
2: Stop.
1: 110.
0: Ναι!
4: Το αλάτι σύλληκη ήταν αυτό.
0: Κέρδισες 100 ευρώ μετρητά, φίλε μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σταμάτησες στην κατάλληλη στιγμή, φίλε μου. 110 ευρώ πήγαινε η βόμβα και στο 100 σταμάτησε. Εγώ νόμιζα να σταματήσει στο 90. Έτσι όπως το έκανα.
2: Αλλά λέω, ναι. Αντιστρόγγυλα.
0: Ρε φίλε, και εσύ το ίδιο νόμιζες με μένα και είσαι ο ίδιος που το σταμάτησες στις 100. Θα τρελαθώ εντελώς. Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι πάρα πολύ που για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα δίνουμε άλλο ένα 100 ευρώ. Και χθες και σήμερα 100 ευρώ μοιράζουμε με τριτά και χαιρόμαστε που τα παίρνετε. Για να τα κάνετε ό,τι γουστάρετε εσείς, φίλε μου Άρη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, η γραμματεία του Zoo Radio θα μιλήσει μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και καλό φάγωτα. Υπέροχο.
3: Μαλάρτς.
0: Υπέροχο.
3: Το show.
0: Πάντα, υπέροχο. Alex Warren, Ordinary. Ευχαριστούμε και την εταιρεία Δημάκης γι' αυτό. Water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Lights Off Kato στον Zoo 90,8 το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Και ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για τα πάρα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Υποσχόμαστε πάντα τα καλύτερα, ειδικά την Παρασκευή στις 10. Έχουμε και την Μεθαύριο Land, εκεί που πραγματικά παρτάρουμε και περνάμε τέλεια. Και βεβαίως μπράβο στον παίκτη και καλοφάγωτα από το φίλο μας τον Στέλιο. Καλημέρα Στέλιο. Καλημέρα και καλοφάγωτα και από την φίλη μας την Ειρήνη που ακούει το πρωινό σοου. Μακάρι και σε εμάς, μακάρι παιδιά σε όλους. Τα λεφτά για εσάς είναι, έτσι δεν είναι για το ραδιόφωνο, είναι μόνο για εσάς τα λεφτά αυτού του παιχνιδιού. Καλημέρα και στην Ξένια μας, η οποία είναι εδώ. 5 χρόνια έχω ζήσει στη Σύρο, παιδιά, είναι μαγεία, ένας άλλος κόσμος. Πραγματικά συμφωνώ. Πήγα μία φορά και αγαπημένη μου Ξένια, θέλω να ξαναπάω.
1: Φένια δεν είπες.
0: Ξένια.
1: Ξένια.
0: Και ο Σαράντης είναι εδώ. Καλημέρα, παρέα, καλημέρα. Τα αγόρι μας το καλό. Φίλε Σκάτς, σε θέλω έτοιμο για όλα.
2: Λάμψη και βία επί καλεσμένους είχαμε χθες στο εντυπωσιακό πάρτι της Σίλιας Κρυθαριώτη και του εφοπλιστή Νίκου Τσάκου με φόντο τον Ιερό Βράχο.
0: Νίκου Τσάκου.
2: Ο Τσάκος είναι εφοπλιστής.
0: Νίκου Τσάκο.
2: Βεβαίως.
0: Είναι ο Νίκου Τσάκο.
2: Ο Τσάκος.
0: Τι ωραίο είναι αυτό το όνομα τεπώνυμο, πολλούς μου αρέσει.
1: Νίκο Τσάκο. Εντάξει, τώρα μιλάς και εσύ με τον Μπιλ Νάκης.
0: Ναι, αλλά είναι τέλειο, αρέσει.
1: Νίκ, πιο ωραίο το δικό
0: σου. Νίκ Τσακός.
1: Τσακωστό. Μπιλ Νάκης. Τσακωστό.
2: Πολύ καλεσμένοι, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μιράντα Νίκα, Κίμπερλι Γκιλφόη, φυσικά δεν λείπει.
0: Αυτή τη μήπως κάνουν τρίο αυτή τώρα.
2: Παντού πάει, όπου πάει ο Αργυρός, πάει αυτή. Συνέχεια. Αλλά πρόσεξε, εδώ ήταν όμως.
0: Ποιος?
2: Και ποιος ήταν εκεί για να προσέχει. Όχι, για να προσέχει τον Αργυρό. Ποιος ήταν εκεί?
0: Για να προσέχει τον Αργυρό.
2: Ναι.
0: Ήταν ο Χρυσός.
2: Η πεθερά του ήταν εκεί. Ήταν η κυρία Νίκα εκεί, βεβαίως.
0: Πήγε εκεί η Πορταδέλα.
2: Έτσι ακριβώς ήταν και η κυρία.
1: Έτσι ακριβώς λέει τη γυναίκα τη λες Μορταδέλα. Γι' αυτό δεν θα γίνεις ποτέ εφοπλιστής.
2: Κοιτούσε συνέχεια. Και λέει τον γλυκοκοιτάει άλλη.
0: Έλα πες πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, φυσικά και τραγούδησε σε αυτή τη βραδιά την όμορφη ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε λίγο και στην Ιωάννα Τούνη που ξεκαθαρίζει την εμφάνισή της για τις κάνες και πώς απαντάει σε όλους αυτούς που την λένε τα διάφορα από κάτω. Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας.
0: Σιγά Μαρή.
1: Και εγώ νόμιζα θα έλεγες ρε εσύ, γιατί κλαίει που άλλαξε χρώμα μαλλιών.
2: Άλλαξε το κλελάκι χρώμα μαλλιών.
1: Ναι. Καλά σου ξέφυγε.
2: Καστανάτα
1: έκανε. Καστανή.
2: Καστανάτα έκανε.
0: Φίλε, πρέπει να τη δεις πολλές φορές σήμερα γιατί το βράδυ έχεις εργασία με τα καστανά.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μυρίζει λουκουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
15: Good morning, everybody.
16: Good morning, everybody.
17: Good morning, everybody.
14: Γιατί το πάρτι.
17: Let's get started.
14: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
18: Hi, I'm Zaina, and you're listening.

0: σήμερα δεν φάνηκε τυχερή, από διαβάζω μερικά από τα μηνύματα που έχετε στείλει σήμερα. Αλλά ρε παιδιά, τι να κάνω, μακάρι να είχα μια ομπρέλα να σας βάλω όλους από κάτω και να παίξετε ταυτόχρονα beat the bomb, αλλά δεν γίνεται. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μέη που είναι μαζί μας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στο φίλο μας το Μελέτη και στο Γιωργάρα μας. 69 31 908 908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για εσάς που θέλετε έτσι να πείτε μια καλημέρα βρε αδερφέ, έτσι ένα γεια, πώς είστε, τι κάνετε, παρασκευιάτικο, τι σκέφτεσαι για το σουκού ή αν θα ράξετε γενικά. Φίλη Νάνση, πες το μου.
1: Λοιπόν, σας έχω φέρει την καλή είδηση της ημέρας και θα σας πάω σε μια πορεία που θα γίνει για μοτοσυκλέτες.
0: Είπα και εγώ με την κνέ.
1: Όχι, όχι, πάνω από 50 μοτοσυκλέτες από όλη την Ελλάδα ξεκίνησαν μοτοπορεία ειρήνης με αφετηρία την Πάτρα και τελικό προορισμό τον Ταχάου στη Γερμανία. Η μοτοπορεία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδας, προωθώντας το μήνυμα της ειρήνης. Θέλω να σας πω ότι θα περάσουν από σημεία τα οποία ήταν ιστορικής σημασίας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Το μοτοποδήλατο, ξέρεις τι είναι το μοτοποδήλατο?
1: Το μοτοποδήλατο, όχι. Αυτή ποδήλατο που είναι ηλεκτρικό.
0: Όχι, όχι. Αυτή η μοτοποδήλατο.
1: Μοτοσυκλέτες.
2: Μοτοσυκλέτες.
1: Μοτοπορία.
0: Μοτοπορία. Λέω και εγώ μοτοποδήλατο. Δεν ξέρω.
1: Όχι,
0: δεν έχω
1: είπα
0: ποτέ.
1: 50 μοτοσυκλετιστές.
0: Εσύ ξέρεις τι είναι το μοτοποδήλατο?
2: Το μοτοποδήλατο είναι πολύ παλιό. Ήταν μηχανάκι το οποίο είχε και πετάλ. Έκανες και φόρτιζε, έκανες και το πετάλ, φόρτιζε.
0: Ναι, ναι.
2: Και είχε και το καζάκι του. Πήγαινε και έτσι.
0: Μια ζωή μηχανή.
2: Αλλά είχε και πετάλ.
1: Ακόμα και αυτά τα ξέρει.
0: Τα ξέρει.
1: Λοιπόν,
0: όλα.
1: Εδώ μιλάμε για μια όμως καλή μοτοπορία με
0: ωραία,
1: σύμβολο ειρήνη.
0: Εντάξει, το πάμε αυτό. Έχει πέντε φορές το ίδιο πράγμα. Εντάξει.
1: Για πες το γρήγορα τη μοτοπορία.
0: Μοτοπορία. Μοτοπορία. Τι είναι δύσκολο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μοτοσυκλετιστές.
0: Θυμάσαι
1: όμως
0: πέρυσι που κάναμε γλωσσοδέτες?
1: Ναι, ωραία.
0: Και βγαίνανε οι ακροατές και λέγανε τους γλωσσοδέτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πω, Παναγιά
1: πολύ
0: μου.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Αγόρια και κορίτσια, το λατρεύουμε, σας το χαρίζουμε. Με πολύ αγάπη, Gary Moore, Walking by Myself.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Show me love. Υπέροχο, τέλειο, σούπερ. Μπράβο. Καλημέρα. Καλημέρα, λέω. Καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Ειρήνη, μήπως χάλασε η συσκευή σου? Γιατί τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη.
0: Και να χαλάσει, εγώ θα το πω. Αφού ξέρεις, εγώ θα τα τραβήξω όλα. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή μας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Και άκου και αυτό, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή, Ειρήνη, για πάνω από 48 ώρες που ξέρουμε πόσο το χρειάζεσαι.
0: Πάρα πολύ. Η γυναίκα είναι manager στα social. Περισσότερα στα καταστήματα της Vodafone και στο vodafone.gr. Ο φίλος μου ο Στέλιος είναι εδώ και μου λέει ότι μου θύμισες πόσο καιρό. Λέει, έχω να δω το The Blues Brothers. Φίλε μου, οκ. Μπιλ με τις τραγουδάρες που βάζεις και μας γυρνάς πολύ πίσω. Έγραψες και σήμερα. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Γιώτα, τον Γιάννη. Τι φόρτιζε, ρε Σκατζόχυρε, λέει. Όθηση έδινε το πεντάλ, μηχανόβιε μια ζωή.
2: Όθηση αυτό, φόρτιζε και πήγαινε μετά με τον γκάζι.
0: Φόρτιζε την μπαταρία, δηλαδή.
2: Σταματούσε αυτό, ναι. Έκανε στη πετάλ και μετά ξανά έπαιρνε πάλι μπρος.
0: Αφόρτιζε δηλαδή, είχε μπαταρία.
2: Κάπως έτσι ήταν, ναι.
0: Από τότε υπήρχαν τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Μάλιστα. Μπροστά από την εποχή του φίλου μου Σκατζ πάντα. Καλημέρα, σου βρούμε τον Αντώνη. Στη Μάγια μια γλυκιά καλημέρα με πολύ μεγάλη αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μου, τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχίσετε να μας αγαπάτε.
2: Ναι.
0: Γιατί έρχεται.
2: Λοιπόν, τρομερός πολέμαρχος που μύριζε άσχημα.
0: Τρομερός πολέμαρχος που μύριζε άσχημα.
2: Πολύ παλιός.
0: Πολύ παλιός.
2: Έχει γίνει και ταινία.
0: Έχει γίνει και ταινία.
2: Που μύριζε άσχημα.
0: Δεν ξέρω.
2: Σκατήλα.
0: Τι βλακία.
2: Ο Ούνος. Σκατήλας ο Ούνος.
1: Ατήλας.
0: Τραγικό.
1: Γελούσε μόνος του, πόση ώρα.
0: Τραγικό και μου έλεγε ότι Βασίλη θα τρελαθείς από το γέλιο και τα λοιπά. Μπορείς από το πίσω, χωρίς το πρώτο.
1: Όχι,
0: το πρώτο, το δεύτερο πιο έλεγες. Ουνός.
2: Ο Ούνος, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε, πραγματικά όχι. Δηλαδή πήγαινε τόσο ωραία η εκπομπή. Μου έρχεται να βάλω διαφημίσεις και να μην γυρίσω. Δηλαδή, κάτε μόλις σας μετά. Τόσο χαλιά. Γιατί, ρε φίλε. Αυτό ποιος το έγραψε, ποιος ανεκδοτάκιας? Ο δεινόσαυρος. Κόψτον. Χάρι Στάιλς, American Girls, κυρίες και κύριοι, εδώ θα είμαστε. Ζητούμε συγγνώμη, ταπεινά αυτή τη φορά. Πες συγγνώμη, Νάνση.
1: Συγγνώμη, παιδιά, πραγματικά δεν το περιμέναμε αυτό.
0: Συγγνώμη και από μένα. Εσύ θα πεις συγγνώμη, ρε Μάλι.
2: Όχι, εμένα μου άρεσε, γιατί να πω συγγνώμη.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα. Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
13: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
21: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
22: Τι είναι το Lucky?
23: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
23: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
22: Τι είναι convenience?
23: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
22: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
21: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
22: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
23: Σωστά.
24: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
25: Zoo News. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ. Ούτε οι γονείς της ούτε κάποιος άλλος συγγενής έχει ενδιαφερθεί για την τρίχρονη που τραυματίστηκε στο μενίδι και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησε με την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Και ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Wim Wenders ανακοίνωσε την απόσταση της ταινίας The Wrong Move λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Καιρός αίθριος με τοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια, να είμαστε και πάλι. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Ενώ ετοιμάζουμε, γιατί μόνο άμα τα θυμηθώ εγώ γίνονται, ένα live να κάνουμε στο Instagram. Δεν θυμάστε τίποτα πάντως.
2: Τι να κάνουμε.
1: Άντσε να κάνουμε τώρα. Και μέσα της και χαίστηκα κιόλας.
2: Σου έχω πει να πάρεις ένα παιδί να στα θυμίζει.
1: Ένα παιδί, άμα σε πιάσω, σε πάω. Τι έχουμε αυτή την ώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας στα σύνδετα. Σας δίνουμε δύο λέξεις. Φτιάχνετε μια ιστορία για να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Έχω έρευνα για τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο. Έχουμε το ζωσμουνιά από τα τελειά του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκατς. Μία έρευνα και τέλος το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: Έχεις φάει πάρα πολύ cancel, να ξέρεις, σήμερα. Γιατί? Με το ανέκδοτο σου, μέχρι και από τη Χριστίνα, η οποία έτρεχε για να βγει από το σούπερ μάρκετ για να
3: πάτησε.
1: Το ακούσει και λέει Παναγία μου, Σκατς, δρόσησες πάλι, λέει ο Διαμαντής.
3: Καιρό είχα να πω ένα
1: ο Σαράτης, εγώ πάντως γέλασα. Η πιο φανατική σου θαυμάστρια, η Μάγια, λέει, είναι πιο χάλια και από τα χάλια.
3: Την απογοήτευσα.
1: Εντελώς. Και άλλοι φίλοι μας εδώ πέρα στέλνουν. Όπως για παράδειγμα η Μαρία που λέει, νομίζω ότι είναι το χειρότερο ανέκδοτο που υπόθηκε ποτέ από τον Σκατζόχυρο. Εγώ δεν θα σας πάω στο χειρότερο τώρα, θα σας πάω στα καλύτερα, αφού σας καλημερίσω στο Instagram live που βγήκαμε μόλις τώρα. Θα σας πάω σε μια παραμυθούπολη. Και μιλάω φυσικά για την Πράγα. Είναι μία από αυτές τις πόλεις που τις βλέπεις σε φωτογραφία και λες θέλω να πάω τώρα, και πρέπει να πας και μπορείς να πας. Είναι μια πόλη που σε κάνει να ονειρεύεσαι και θες να ξαναπας. Η Aegean πετάει απευθείας από τη Θεσσαλονίκη μας. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και κλείνεις τη θέση σου. Νανσούλα μου, ξέρω ότι λατρεύεις.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Πράγα. Πραγματικά είναι σαν παραμύθι αυτή η πόλη.
1: Πράγα όνειρο. Κυρίες και κύριοι, 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου.
4: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
0: με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Πάμε στο περιφερειακό. Από Λίχνη και Τριανδρία έχει κινησούλα, οπότε εκεί λίγο υπομονή. Κωνσταντίνου Καραμαλή τα ίδια και στα δύο ρεύματα, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργιού κινούνται σχετικά ομαλά, όπως και η Τσιμισκή. Λίγο κολλάει από Αριστοτέλους μέχρι τη Βενιζέλου. Εγνατία κολλάει στο ύψος της Καμάρας. Κασάνδρου και Αγίου Δημητρίου είναι ομαλά. Ναι. Ενώ η Λαγκαδά ταλαιπωρείται στην ύψος Βαρδαρίου, Φανάρια Βαρδαρίου, Δικαστηρίων και λίγο στη Νεάπολη.
1: Καλημέρα στην Ολίνα που γέλασε με το ανέκδοτο.
3: Άρε Ολίνα, μόνο εσύ ρε Ολίνα.
2: Πραγματικά.
1: Όχι μόνο η Ολίνα, είπαμε και
3: ο Σαράτης.
1: Και η Φρόσο μας είναι επίσης εδώ και είναι εδώ και ο Χιούγκελ. Και ακούστε τι κάνει τώρα.

0: Forever Young στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι και σήμερα για να περάσουμε καταπληκτικά 5 του Ιουνίου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς και φυσικά είμαστε έτοιμοι για τα σύνδετα. Είναι ένα παιχνίδι φίλες Κατσόχυρη το οποίο το παίζουμε μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες, τι ακριβώς είναι.
1: Είναι δύο λέξεις, φτιάχνετε μία ωραία ιστορία και κερδίζετε γεύμα στα TGI Fridays.
2: Γιατί όταν η όρεξη χτυπάει κόκκινο έχουμε τη λύση, είναι τα TGI Fridays, δροσερά και λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και κοκτέιλς που ολοκληρώνουν την εμπειρία, γιατί η απόλαυση δεν χρειάζεται καμία αφορμή. TGI Fridays.
0: Και τώρα

0: το κορίτσι μας, θα σας δώσει δύο λέξεις. Δύο λέξεις με 20 δευτερόλεπτα για να φτιάξετε μία ιστορία. Φυσικά την πρώτη ιστορία με την δεύτερη λέξη αλλαγμένη πάντα. Τη φτιάχνει ο Σκατζόχυρος. Η πρώτη λέξη σήμερα ποια είναι?
1: Λόξιγκας.
0: Ο Λόξιγκας.
2: Ωραία. Α,
0: υπήρχε τραγούδι παλιά αυτό. Θυμάσαι?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Αφού το ξέρεις όταν σε κοιτώ με πιάνει.
2: Λόξιγκας.
0: Ναι.
1: Ποιος άλλος?
0: Αυτές οι ποιητικές εξαιρετικές παρουσιάσεις ήταν πάντα του Νικόλα, του Καρβέλα. Λοιπόν, η πρώτη λέξη είναι ο Λόξιγκας και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου τον Σκατζόχυρο είναι το ιδίποτο. Ιδίποτο.
2: Τι είναι το ιδίποτο?
0: Έλα τώρα, το ιδίποτο μετά το φαΐ που το πίνουμε. Έλα, πες.
2: Εντάξει. Όταν τρώω γρήγορα και βιαστικά,
0: ναι,
2: με πιάνει Λόξιγκας. Ναι. Ευτυχώς έχω ιδίποτο δίπλα μου.
0: Ναι.
2: Το πίνω και καθαρίζω.
0: Και καθαρίζει, κυρίες και κύριοι.
1: Ωραίος.
0: Ωραίος ο Πέκτουρας. Η πρώτη ιστορία βγήκε, αν και δεν έπρεπε να σου πω τι σημαίνει, για να γίνεται και χαμός. Αλλά είναι και Παρασκευή, είσαι και κουρασμένο παλικάρι, έτσι, με τόσο...
1: Είπες και χάλια ανέκδοτο,
0: ναι, ναι,
1: πόσο πιο χάλια να γίνει η κουμπή.
0: Πάμε στη γραμμή, ποιος είναι εδώ? Οπ, έπεσε η γραμμούλα. 2-3-10-2-32-9-08. Η πρώτη λέξη και για εσάς είναι ο Λόξιγκας. Και για τη δεύτερη θα μάθουμε σε λίγο από την Άνση μας για να κερδίσετε TGI Fridays. Στη γραμμή ποιος είναι τώρα? Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Ποια είσαι εσύ?
3: Η Μαρία.
0: Μαράκι μου, ήδη είσαι χαμογελαστή και αυτό είναι ένας πόντος από εμάς, να ξέρεις.
3: Ντρέπομαι λίγο.
1: Α, γλυκούλα.
0: Πόσο χρόνο είσαι, αγαπημένη μου?
3: 30.
0: 30 και ντρέπεσαι? Πω, πω, δεν μπορώ να το... κοίτα, τώρα μεταξύ μας. Δεν είσαι μόνη στο σπίτι, δεν είναι?
3: Είμαι μόνη.
0: Οπ. Και ντρέπεσαι? Αυτό τώρα μας πηγαίνει σε άλλα μονοπάτια.
3: Θα το μωράκι μου σχολείο.
0: Εντάξει, ηρεμώ. Σταματάω τώρα εδώ. Ο Σκάτς άρχισε λίγο να...
2: Όχι, ηρέμησα.
0: Ηρέμησες, μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένη μου, ντροπαλή γυναίκα. 30 χρόνια, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει γυναίκα που ντρέπεται, βέβαια. Δεν πιστεύω. Νομίζω ότι το κάνεις ψέματα. Κι όμως. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου και είσαι ντροπαλή?
3: Τίποτα. Ταξιδεύω. Ο άντρας μου το μωρό.
1: Ζωάρα δηλαδή.
0: Ζωάρα το μωρό, ζωάρα. Λοιπόν, αγαπημένοι.
3: Εντάξει, μην φανταστείτε κάθε μήνα ταξίδια.
1: Όχι, κάθε δίμηνο.
0: Κάθε δίμηνο, σαν την Άση τη Βλάχου. Πάντα θεμά σας.
3: Λοιπόν, σαν την Άση.
0: Έτσι, έτσι, σαν την Άση. Τώρα, θα σου δώσουμε την πρώτη λέξη που είναι Λόξιγκας και η δεύτερη λέξη που είναι...
1: Παγίδα.
0: Ξεχάστηκε άλλη. Παγίδα, πάμε.
3: Παγίδα.
0: Λόξιγκας και παγίδα, ναι.
3: Μια μέρα που ξύπνησα, με πιάσε Λόξιγκας. Mm-hmm. Και λέω, δεν μπορώ, τι θα κάνω?
0: Και τι έκανες?
3: Έπεσε στην παγίδα ότι θα κοιμηθώ με Λόξιγκα. Ή ότι δεν θα με παίρνει ο ύπνος.
0: Έπεσε στην παγίδα.
3: Εγώ τι θα κάνω?
0: Τι θα κάνεις?
3: Πότε θα κοιμηθώ?
0: Θα στο δώσουμε, γιατί έκανες μεταφορά. Δεν το είχαμε ακούσει ποτέ, ακούς ρε. Μεταφορές κάνουν, παρομοιώσεις. Βάζουν ωραία πράγματα.
3: Ο Σκάτζ είναι ικανός για όλα.
0: Για
3: όλα. Απλά δεν θέλει να κάνει.
0: Τόσο ωραία ιστορία. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Εσύ που είσαι μια έμπειρη γυναίκα, αν και ντροπαλή. Έμπειρη, αν και ντροπαλή. Αφού είναι ικανός για όλα, γιατί πιστεύεις ότι δεν τα κάνει? Πες με μεταξύ. Αλλά θέλω να μου πεις την
3: αλήθεια. Θέλει να μας δείξει τον άλλο του εαυτό. Το άλλο του πρόσωπο.
0: Τι έχεις σπουδάσει, αγαπημένη μου?
1: Ψυχολογία.
3: Ναι, Νάνση.
0: Αλήθεια?
3: Ναι.
2: Είναι φοβερή, μπορεί να είναι έτσι.
0: Ωραία, φίλε.
1: Καταλαβαίνω εγώ τις ψυχολόγες, έχω φίλες.
0: Αλήθεια.
3: Η επίσης είναι καταπληκτική.
0: Σε τι πράγμα?
1: Σε όλα.
0: Δεν σε αρέσει. Πες μου λίγο, σε τι πράγμα?
3: Η είναι υπέροχη.
0: Είδες. Για πες.
1: Δεν είναι φίλη μου, αλήθεια.
0: Πώς θα τις έδωσες?
3: Όχι, δεν είμαστε φίλες, αλλά ευχαριστώ.
0: Ποιο είναι το χάρισμα, πιστεύεις, της Νάνσης Βλάχου που την κάνει καταπληκτική? Αλήθεια τώρα, πες μου.
3: Το χαμόγελό της.
0: Ναι.
3: Ναι, είναι πάντα χαρούμενη, πάντα διάθετη. Μ' αρέσει.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, να μην την σταματήσουμε που λέγαμε με το Σκάτζ, αφού είναι μια πιτσίρικα.
3: Όχι, βέβαια.
0: Φίλε Σκάτζ, 20χρονη από το παραχρόνο. Ακόμη μια χρονιά θα την έχουμε μαζί μας.
2: Δεν
0: πειράζει.
2: Είναι καλή, είναι καλή. Το ίδιο ψυχο.
0: Δεν πειράζει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα. Μιλάς με την Άνση την καταπληκτική. Για να πάρεις το δώρο σου. Μην κλείσεις. Μην κλείσεις. Δεν πειράζει, κάτι.
1: Δεν πειράζει. Και με παράπονο ότι με κοιτάει.
0: Θα την φορτωθούμε άλλο ένα χρόνο.
1: Είδες πως με κοίταξε. Με κοιτάει. Είμαι απόγοντος. Έπειρα.

0: Είμαστε εδώ με εσάς και εσάς. Λάση μου, αγαπημένη.
1: Δέχομαι ηλικιακό bullying αυτή τη στιγμή.
0: Από ποιον?
1: Εσένα.
0: Εγώ δεν ξέρω για ηλικιακά bullying. Ξέρω ότι θα πεταχτώ μία βόλτα φέτος στην Χαλκιδική, στην υπέροχη Χαλκιδική μου, την οποία τη λατρεύω. Και λατρεύω ένα φανταστικό beach bar restaurant, το Mare Nostra στο Πευκοχώρι. Ένα πραγματικά elegant beach spot που πρέπει να το γνωρίσετε και εσείς, με απίστευτη αισθητική, αγαπημένη
1: μου. Βέβαια, και premium εξυπηρέτηση έχει εκεί και τις πιο άνετες ξαπλώσεις θα βρεις. Και άνετο χώρο για έτσι πάρκινγκ και όλα αυτά δίπλα σε μια υπέροχη θάλασσα, την υπέροχη θάλασσα του Πευκοχωρίου.
0: Brunch απίστευτο. Από το πρωί το απολαμβάνουμε. Καφεδάρες, κοκτέιλς και απίστευτο vibe. Και όσο θα περάσει η ώρα, θα μπεις και σε μια άλλη καλοκαιρινή εμπειρία, φίλε μου, σκατζόχυρε.
2: Έτσι.
0: Με υπέροχο φαγητό που πραγματικά ξεχωρίζει.
1: Και αυτό είναι το ωραίο στο Mare Nostra, Βασίλη, γιατί δεν πας για τη φασαρία. Πας για ποιότητα, πας για χαλάρωση και καλοκαίρι όπως ακριβώς το έχεις φανταστεί.
0: Στο Πευκοχώρι, Χαλκιδική, Mare Nostra Beach Bar Restaurant για τα καλοκαίρια μας.
1: Θα πας εσύ τώρα το Σαββατοκύριακο, ε?
0: Σουκού μια βόλτα όπως και δίποτε. Καλημέρα και στην φίλη μου την Ιωάννα που είναι εδώ. Στην Ελένη μας, καλημέρα αγαπημένη μου. Καλημέρα ομορφιά μου. Καλημέρα στη Δανάη, παιδιά. Είστε οι καλύτεροι όλοι σας. Πραγματικά καλά. Η Νάνση είναι μία και μοναδική πρωινή βασίλισσα της καρδιάς μας. Αλλά και τα υπόλοιπα, τα κορίτσα είναι όλες μία και μία, και τα αγόρια αυτά καλά είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανάη. Έπλεξες το εγκόμιο όλου του Ζουρέντου και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία. Καλημερούδια στην παρέα, Παρασκευούλα Ζάχαρη από την Δάφνη. Καλημέρα και σε σένα, γλυκιά μου. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Χρήστο που είναι εδώ, και στον Γιαννάρα που αγαπάει τα νέγωτα του Σκάτζ.
2: Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Έτσι. Και πάμε τώρα στο κορίτσι μας. Έλα.
1: Λοιπόν, οι ερευνητές αποκάλυψαν τη λίστα με τις 30 πιο αγαπημένες μυρωδιές στον κόσμο, αναδεικνύοντας αρώματα που προκαλούν χαρά, νοσταλγία, την αίσθηση της οικειότητας σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. Μιλάμε για όλο τον κόσμο αυτές οι μυρωδιές.
0: Και ποια είναι η καλύτερη μυρωδιά? Θα μιλήσω, σήμερα δεν θα πάμε ανάποδα, θα πάμε στο καλύτερο. Ποια είναι η νούμερο 1?
1: Λεβάντα.
2: Λεβάντα.
0: Τι λες, ρε
2: φίλε. Και έχει σαπούνια λεβάντα και μια φορά δεν πήρα. Λέω λεβάντα θα πάρω.
0: Έλα, που δεν ξέρεις τη λεβάντα τώρα.
2: Όχι, ξέρω, αλλά λέω την απορρίπτω.
1: Εμένα η λεβάντα δεν μ' αρέσει τόσο
0: δεν
1: πολύ.
0: Αρέσει.
1: Μ' αρέσει το νούμερο 2, πάρα
0: κανέλα.
1: Πολύ τρελαίνομαι.
0: Τι?
1: Η βανίλια.
0: Και η βανίλια πολύ ωραία.
1: Τρελαίνομαι, ναι. Αγρόλουτρα, μαλακτικά,
0: ναι.
1: Κρέμες σώματος, θέλω να
0: κρέμες
1: έχει μια
0: ζαχαροπλαστικής.
1: Λοιπόν, στο νούμερο 3 είναι επίσης κάτι φανταστικό,
0: για
1: παιδιά,
0: πες.
1: Που μας αρέσει πολύ. Είναι ο φρεσκοψημένος καφές.
0: Πω.
1: Να μπαίνεις κάπου μέσα και να μυρίζει καφές.
0: Το ζεστό ψωμί το έχει πουθενά?
1: Το έχει, Βασίλη.
0: Που εγώ τρελαίνομαι, παιδιά, και ενώ δεν τρώω ψωμί, προσπαθώ να το αποφύγω δηλαδή. Όταν μου μυρίζει στο ψωμί, μπαίνω και αγοράζω.
1: 13, είναι στη θέση 13 στο 64%.
0: Στο 4, πάμε, το 4 δεν μας είπε. Στο 5.
1: 4 είναι, ναι. Η βροχή.
0: Η βροχή.
1: Η βροχή. Η
2: μυρωδιά της βροχής. Χωριό, εμένα μου θυμίζει.
0: Έτσι,
2: η βροχή,
0: νούμερο 5.
1: Η θαλασσινή άβρα. Όταν σου μυρίζει η θάλασσα, ρε παιδί.
0: Σου μυρίζει η θάλασσα, πηγαίνει στη θάλασσα και μυρίζει αυτό το.
2: Αντιλιακά και τέτοια.
1: Όχι,
0: σιγά μην μυρίζει και η θάλασσα και ακτές. Ο πελαργός, ο πελεκάρος έρχεται και σου λέει μην πετά σκουπίδια.
2: Γιατί μυρίζει
1: η θάλασσα. Μυρίζει, ρε φίλε. Θάλασσα.
0: Πες λίγο γρήγορα.
1: Πάμε στο νούμερο 6, Σκάτζ, στο φρεσκοκομμένο χορτάρι. Αυτό που
0: γκαζόν.
1: Νούμερο 7 είναι τα καθαρά ρούχα.
0: Ναι.
1: 8 πάμε στη σοκολάτα.
0: Ναι.
1: 9 στα εσπυριδοειδή, λεμόνι, πορτοκάλι, οτιδήποτε έχει, κάτι τέτοιο. Και πάμε και στο 10 που είναι το Πεύκο.
0: Δεν έχει την κανέλα πουθενά, ε.
1: Την κανέλα
0: πολύ
1: την
0: μου κάνει
1: έχει
0: εντύπωση.
1: Στο νούμερο 28.
2: Την έχει τη βουγάτσα.
1: Στο νούμερο 28. Και στο νούμερο 18 έχει το μωρό. Τα μωρά δεν μυρίζουν.
0: Πολύ πίσω είναι.
1: Τρελένε,
0: τα είχα και πιο πάνω. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μυρωδιές. Είναι πολύ ωραίες οι μυρωδιές. Οι μυρωδιές άλλωστε ταυτόχρονα είναι και αναμνήσεις. Αγόρια και κορίτσια. Τώρα μια ανάμνηση μεγάλη. Από το Ζουρέντιο με πάρα πάρα πολύ αγάπη. Από ένα από τα ομορφότερα συγκροτήματα που έχουμε παίξει ποτέ στα ραδιόφωνα. Black Eyed Peas.

0: Your husband is coming.
1: Πολύ καλή, Ray. Where is my husband? Εμείς δεν ψάχνουμε τον άντρα μας, ψάχνουμε όμως το μόδιστρο. Μόδιστρε!
2: Εδώ είμαι!
1: Μόδιστρε! Έλα εδώ είσαι, αγόρι μου γλυκό. Καλημέρα στη Λάρισα και στο Τελιές. Πώς είμαστε γενικά?
2: Καλημέρα, φίλοι μου, στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαστε πάρα πολύ ωραίοι, διάθετοι. Έχουμε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο μπροστά μας και θέλουμε να το χαρούμε.
1: Για πες λίγο, τι έχεις φέρει σήμερα για τα κορίτσια της Θεσσαλονίκης και τα αγόρια?
2: Λοιπόν, έχω κάτι ξεχωριστό, το οποίο επιστρέφει, το απρόσμενο τρέντ του καλοκαιριού.
1: Οπ.
2: Το οποίο το είδα να το φοράνε κοριτσάρες Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, σε πολύ μεγάλες πόλεις της μόδας.
1: Ναι.
2: Και όλα τα It Girl το έχουν υιοθετήσει.
1: Βρε με αυτά τα It Girl.
2: Είναι φοβερά, είναι πάντοτε μπροστά και αυτά τα κορίτσια τα αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι το φόρεμα το οποίο το φοράτε πάνω από το παντελόνι το τζιν.
1: Τι λες μωρέ τώρα?
2: Βεβαίως, φοράς το τζινάκι σου κοριτσάρα, ναι, είτε φαρδίτε στενό, και από πάνω φοράς ένα φόρεμα.
3: Σε είπε κοριτσάρα.
1: Όχι εμένα γενικά, αλλά φόρεμα, παντελόνι, δηλαδή καλοκαίρι είναι, δεν δε σκάνε.
2: Πόσο ωραία το συνδυάζεις, θα πάτε στην Black, δες τι ωραίο που είναι.
1: Να με δείξεις.
2: Θα σας λέω φωτογραφίες να δεις από κορίτσια.
1: Ναι.
2: Το θέλω το φορεματάκι μου να είναι ασύμετρο.
3: Εντάξει, έτσι τώρα την έκανε την τσαχπινιά σου.
1: Ωραίος. Έτσι,
2: μπορείς να φορέσεις ωραίο τζινάκι, λευκό φόρεμα από πάνω. Μπορεί να είναι και ίσια γραμμή, αλλά μπορεί να είναι και φαρδιά γραμμή. Και θα δώσεις μια ωραία πινελιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
2: χωρίς
1: πολύ.
2: Χωρίς βέβαια αυτό, Βασίλη μου, να ξέρεις, δεν θα δείχνει καθόλου υπερβολικό.
3: Είσαι σίγουρος γι' αυτό, έτσι? Σ' ακούμε με κλειστά μάτια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και η Δήμητρα στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι έχει δίκιο ο φίλος μας ο Ζόρις Μουνιέ. Και εγώ ασχολούμαι, λέει, με την μόδα και είναι καταπληκτικό. Εντάξει, παιδιά, εμείς τον ακούμε τον Ζόρις πάντα. Δήμητρά μου, να ξέρεις.
2: Εννοείται, πάντα τα καλύτερα σας στέλνω. Το ξέρετε και αυτά σε θέλω να σας ενημερώνω.
1: Σου ευχόμαστε το καλύτερο Σαββατοκύριακο ever. Να σου τύχει κάτι που δεν το φανταζόσουν και θα σου αρέσει τόσο πολύ.
2: Να μου τύξω στα ριχά.
1: Α, στα ριχά κιόλας. Καλημέρα, Ζώσ μου, ναι. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και στο κορινάκι μας που είναι εδώ από το εξοχικό της στην Καβάλα. Πω. Να είστε πάντα καλά. Μοιράζεστε τη χαρά στον κόσμο που σας ακούει. Thank you very much.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ ωραίο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Είναι το Dracula, ένα τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Tame Impala, Jenny. Καλημέρα στο φίλο μου το Σάγιο. Η Λεβάντα λέει: παιδιά, είναι όντως πολύ χαλαρωτική. Σκάτς, άκου και εσύ, αρκετοί ψεκάζουν το μαξιλάρι τους με άρωμα λεβάντα για να κοιμηθούν ευχάριστα.
1: Πραγματικά το είχα πολύ παραμελημένο το συγκεκριμένο.
0: Παραμελημένο.
1: Τη συγκεκριμένη μυρωδιά.
0: Το έχεις παραμελημένο.
1: Ναι, την είχα παραμελημένη αυτή τη μυρωδιά και έλεγα: όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Απόψε θα ξαπλώσει με λεβάντα. Και θα πλήθεις με λεβάντα, γενικά θα τα κάνεις όλα με λεβάντα.
1: Θα τα κάνω με
2: λεβάντα. Σε ηρεμή η λεβάντα.
0: Καλημέρα στην Μαρίνα μας, η οποία είναι εδώ. Καλημέρα. Γλυκιά μου, καλημέρα στο φίλο μας τον Τζόρνταν. Έχεις ήδη 2-3 μηνύματα, Τζόρνταν, έχουν χαθεί εκεί με τις βόμβες. Θα τα ακούσω σε λίγο. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Και αγόρια και κορίτσια, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας εδώ κάτι μας φέρνει τώρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μία έρευνα ότι οι γυναίκες που.
1: Τι κάνουν αυτές οι γυναίκες, να
2: σου το πω τώρα. Καταπίνουν, θα πω.
0: Καταπίνουν.
2: Ναι. Έχουν πιο δυνατό ανοσοποιητικό.
0: Κοίταξε να.
1: Μπράβο του.
0: Τώρα αυτό τώρα. Αν το έφερνα εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα εγώ έχω σοκαριστεί.
2: Ναι, σε βλέπω. Κοκκίνησε από την τροπή σου. Δεν τα έχει ξανακούσει αυτά.
0: Αυτή την έρευνα πώς σκέφτηκες εσύ, ας πούμε, να τη φέρεις?
2: Την είδα χίλιες φορές μπροστά μου και λέω, αφού ισχύει, ας το μεταδώσω. Υπάρχουν κάποιες έτσι προκαταρκτικές μελέτες για βιολογικές επιδράσεις συστατικών του σπέρματος, αλλά καμία σοβαρή έρευνα δεν έχει δείξει τέτοια θεαματική ενίσχυση του οργανισμού. Άρα είναι κάπως υπερβολικό, αλλά έχει μια επιστημονική βάση.
0: Εσύ πιστεύεις ότι είναι αλήθεια, ας πούμε, αρρωσταίνει συχνά?
2: Δεν θέλω να απαντήσω.
0: Γιατί ρε Συντάρση? Γιατί?
1: Φοβερή περίπτωση.
2: Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν αρρώστησες.
0: Και καλά κρασά στην υγεία του Κώστα.
1: Τι, ούτε βράχνιαζε καθόλου φέτος. Τίποτα. Φίλε, το λαιμό της. Πετακάθαρος.
0: Ωρε παιδί μου, τι έχει γίνει φέτος?
3: Είσαι μια λέρα.
0: Είσαι μια λέρα ρε Συντάρση. Είναι να το αναφέρεις στο πρωινό σου της Θεσσαλονίκης που είναι οικογενειακό, family friendly.
2: Είναι ότι είναι οικογενειακό.
0: Έχεις φέρει αυτό το θέμα σήμερα.
2: Δηλαδή, έχω ξεφύγει.
0: Κυρίες και κύριοι,
2: τι να κάνω, για τα νούμερα τα κάνω όλα για την τηλεθέαση.
0: Ο Κωνσταντίνος που είχε πάρα πολύ καιρό να στείλει μήνυμα.
2: Έστειλε τώρα.
0: Είπε το εξής. Η Νάνση Βλάχου έχει εξελιχθεί σε πολύ σεξουλιάρα. Και μπράβο της.
2: Και
0: μας αρέσει. Έβγε Νάνση Βλάχου. Η Μάγια, Νάνση, σήμερα η έρευνά σου είναι σαν το ανέκδοτο του Σκάτς.
2: Τόσο χάλια.
0: Με προκαλεί η έρευνα να μιλήσω, αλλά δεν θα πω τίποτα. Γράφει η Φένια. Έχω καιρό να αρρωστήσω όμως. Ρε καταπιόλες. Τι είναι αυτά που λέτε?
2: Θεάρα Φένια.
0: Και για να κλείσω εδώ και να βάλω τραγούδι, γιατί αυτό.
2: Και τι τραγούδι?
0: Για σένα.
2: Ταιριάζει.
0: Όχι εγώ, ο Σκάτς το διάλεξε.
1: 1900.
0: Κάτσε.
1: Κλείστο.
0: Ο Ακύλας, όχι λέει. Ο άλλος, ο δικός σου. Ο Ακύλας στέλνει μήνυμα. Νάνση, και τα καρούλια μέσα.
2: Ντροπή σου, ρε Ακύλα, ντροπή σου.
0: Θα κατουρηθώ, λέει η Φένια, σταματήστε.
2: Πες το τραγούδι σου, εσύ.
1: 1999, ένας και μοναδικός Tom Jones και για όλες τις κοριτσάρες, Sex Bomb!
0: Και για την Άνση τη Βλάχου, κυρίες και κύριοι. Και για το φίλο μας τον Μπάμπη, ο οποίος μας ακούει στο φορτηγό. Γεια σου, ρε Μπάμπη, Αλάνη. Λέει ο Στέλιος, όχι τόσο μάρενα.

0: Έβγαλε και τραγουδάρα, με ενημερώνει το music team του Zoo Radio, η αγαπημένη μας η Taylor Swift για το Toy Story
1: 5. Για το Toy Story 5. Ναι.
0: Καλημέρα στον Νίκο. Γεια σου, Ρενάνση, με τις ερευνές σου. Στο τέλος θα μας βάζεις και βίντεο να τα βλέπουμε και στην πράξη.
1: Όχι.
0: Κοντά είμαστε σήμερα.
1: Κάτσε
0: λίγο. Με τον floor manager σήμερα λέγαμε πως μπορούμε να ανεβάσουμε και άλλο την ακροματικότητα.
2: Αυτά σκεφτόμασταν έξω που έλειπε.
0: Και σκέφτηκε ο floor να κάνει μία φορά την εβδομάδα striptease στο live, στο Instagram. Αλλά. Επειδή την αγαπάμε και δεν θέλουμε να τη χωρίσει ο Κώστας, είπαμε στο τέλος όχι. Πάψτε ρε σατανάδες, πάψτε πια. Δεν θα τα διαβάσω όλα, φαίνει αυτά που γράφεις, γιατί είναι σοκαριστικά. Μας αρέσουν εμάς, αλλά όχι τώρα εδώ. Λέει, σοκαρίστηκα, παιδιά, με την έρευνα που έπρεπε να στείλω μήνυμα. Λέει, και είχα καιρό, δεν μπορούσα να το κάνω κάτι άλλο. Έπρεπε να της το πω. Έβγαινε Άνση και πάλι έβγαινε Άνση, γράφει ο Κώστας. Καλημέρα και καλή Παρασκευή από τη Βιργινία. Καλημέρα από τον Τωρέτο, το φίλο μας. Έχω γράψει την έρευνα της Νάνσης για να τη βάλω να την ακούσει η κοπέλα μου, γιατί εμένα δεν με πιστεύει. Μπα και πιστέψει την Άνση. Τι καλή γυναίκα που είσαι. Ο καλός Σαμαρίτης για τους άντρες της Θεσσαλονίκης σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Η Μικαέλα και ο Στέλιος μας γράφει: το κάνει επίτηδες, δεν εξηγείται αλλιώς. Ξέρω και εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω, ρε Στελάρα. Καλημέρα και στον Γιώργο μας. Είμαστε εδώ με εσάς. Έχουμε διάθεση πολύ ανεβασμένη. Να ανοίξουμε και σε 20 δευτερόλεπτα την Βαϊμπεριέρα για το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας. Και σήμερα έως 200 ευρώ μετρητά. Στην πρώτη ευκαιρία δώσαμε 100.
1: Βέβαια, πολλά λεφτά.
0: Bomb κενό, όνομα τυπώνυμο και ηλικία σας από τώρα στο 6931-908-908, μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Και να σου πω εγώ ότι η ανακύκλωση συσκευασιών είναι μια καθημερινή πράξη με πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Και μόνο την προηγούμενη χρονιά, Βασίλη, ανακυκλώθηκαν περισσότεροι από 550.000 τόνοι υλικών συσκευασίας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες.
0: Και αυτό δεν έγινε μόνο του, έγινε χάρη στην δική μας συμμετοχή και χάρη στην συμμετοχή όλων μας.
1: Γιατί μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.
0: Με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών, σκατζούλη μου, δεν είναι τάση. Είναι στάση, είναι μία στάση ζωής.
2: Έτσι πρέπει, μπράβο. Έτσι.
0: Καλημέρα στον Απόστολο, στον Γιώργο, στον Νίκο, στη Βάσο και στον Μελέτη μας. Κάτι άλλο?
1: Θέλεις κι άλλα? Αρκετά δεν είπαμε σε αυτή την ώρα.
0: Θα το καταπιώ γι' αυτό.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous & Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Okay.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
17: Ποιο?
18: Το Aquila's Meal.
17: Τι είναι?
18: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
18: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
13: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
19: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
21: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
24: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
1: Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των ΓΕΛ. Ούτε οι γονείς της, ούτε κάποιος άλλος συγγενής έχει ενδιαφερθεί για την τρίχρονη που τραυματίστηκε στο Μενίδη και συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ξεκίνησε με την ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι προς τον Πούτιν. Ναι. Και ο κορυφαίος γερμανός σκηνοθέτης Μπιμ Βέντερς ανακοίνωσε την απόσυρση της ταινίας του The Wrong Move λόγω μιας γυμνής σκηνής στην οποία συμμετείχε η τότε 13χρονη Ναστάζια Κίνσκι. Καιρός έθριος σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
26: Summer.
0: χορέψτε. Μεθαύριο. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Zoo Radio.
2: Πόσο να σας βάλω σε τάξη εδώ μέσα. Η μία γελάει στις ειδήσεις, ο άλλος γελάει με τα αυτά που μας θέλουν.
3: Δεν μπορώ, είδα τι έστειλε το άτομο, ήταν φοβερός. Τι πήγε και έκατσε και
2: παιδιά, καλημέρα. Φίλε Διαμαντή, έγραψες ιστορία. Δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο.
1: Μα αυτός είναι ο Διαμαντής.
2: Ποιο, ο Μερακλή.
1: Όχι, που είδα χθε τυχαία στο κατάστημα.
2: Δεν ξέρω, αγάπη μου. Δεν ξέρω. Τώρα μα έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο.
1: Μου είπε ότι μα είχε στείλει πάλι ένα τέτοιο πολύ ωραίο.
2: Με Photoshop.
1: Ναι.
2: Αυτό τώρα θα το καμαρώσει.
1: Ναι.
2: Καλημέρα σε όλου και σε όλε εσά. Έχουμε επικαιρότητα αυτή την ώρα. Σύντομα όμω, γιατί είναι η μεθαύλα, δεν θέλω να το τραβήξουμε πάρα πολύ. Έχουμε κουτσομπολιό, τα ζώδια τη ημέρα. Φυσικά το Beat the Bomb. Οπότε μπορείτε να στείλετε και πάλι Bomb και ενώ ονοματιπώνουμε και την ηλικία σα για να παίξετε μαζί μα στι 10 και 20, 10 και 15 θα είναι η κλήρωση και δεν θα ξεχάσουμε και την ταυτότητα της ημέρας.
1: Όχι, παρακαλώ, βέβαια, γιατί αν έχετε σήμερα τα γενεθλιά σας, θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να νιώθετε ικανοποίηση στη ζωή σας. Ψάχνετε για ποικιλία και αποφεύγετε καταστάσεις που μοιάζουν βαρετές. Έτσι τα πηγαίνετε πολύ καλύτερα σε δημιουργικές εργασίες. Λαμβάνετε αρκετές πληροφορίες από το περιβάλλον σας. Σαν αποτέλεσμα νιώθετε συχνά ανήσυχοι. Και σήμερα θέλω να σας πω ότι όσοι έχετε τα γενέθλια είστε φοβεροί ομιλητές.
2: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι.
3: Για ένα κομμάτι μόνο θα πω.
2: Πες μου το ένα το κομμάτι.
3: Κίνηση έχει. Πολύχνει το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά, τίποτα άλλο.
2: Ωραία.

0: το freestyler. Λέει πόσα χρόνια, παιδιά, πριν. Φοιτήτρια ήμουνα, γεια σου Μαρινάκι μου γλυκό. Το πρωί έπιασα σήμερα, λέει, τη μικρή μου να λέει Bill Nuggets in the Boss Crew in the morning. Με έπιασαν τα γέλια.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ καλό, μας αρέσετε πάρα πολύ. Όλες οι οικογένειες που ακούτε Zoo Radio στη family friendly εκπομπή που κάμια φορά βέβαια
1: παρεκτρέπεται.
0: Όχι, είναι υπεύθυνοι και τις γεννήσεις, θα πω εγώ. Και ενώ χορεύουμε και ενώ ουρλιάζουμε με το freestyle, πέφτει κάτω το κινητό μας την πιο λάθος στιγμή και σου σπάει και σου δημιουργεί θέματα η οθόνη, τα πάντα όλα. Ευτυχώς υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Βέβαια, γιατί οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και 12 μήνη εγγύηση και ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα της Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή από το γραφείο που δουλεύεις. Περισσότερα στο Vodafone.gr αλλά και τα καταστήματα Vodafone είναι στην πόλη μας ή στην πόλη σας, όπου και αν μας ακούτε, για να περάσετε μια βόλτα από εκεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο. 69 31 908 908. Δυο λεπτά ακόμη για να δηλώσετε συμμετοχή στο Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας και τελευταίας ευκαιρίας για αυτή την εβδομάδα, έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
1: Και για ακούστε και αυτό τώρα, γιατί μια νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι, εκεί που είστε στα γραφεία σας δηλαδή, πηγαίνετε και ανοίγετε το γραφείο, την πόρτα του ψυγείου κάθε 10 λεπτά.
0: Ο ίδιος ο ένας
1: πάει και ανοίγει την πόρτα. Γιατί, λέει, γιατί αυτοί που το κάνουν αυτό

0: αυτό είναι έως και 73% πιο αισιόδοξοι.
1: Αυτοί που ανοίγουν ότι θα βρουν κάτι ίσως.
0: Ναι, λέει οι επιστήμονες πιστεύουν ότι δεν ψάχνουν για φαγητό.
1: Τι?
0: Ψάχνουν για ελπίδα.
1: Μια ελπίδα και εγώ ότι θα βρω κάποια σοκοφρέτα, κάποια σοκολάτα, κάτι τέλος πάντων.
0: Μα κάθε 10 λεπτά πηγαίνουν και ανοιγοκλείουν την πόρτα του ψυγείου.
1: Όταν έχει γιορτές. Κοντά εκεί, ρε παιδί μου, που βλέπω, ας πούμε, ότι χθες, παράδειγμα, το χθες είχε κάτι,
0: και ναι.
1: Λέμε τώρα. Την επόμενη μέρα πηγαίνω. Πηγαίνω κάνα δύο φορές. Λέω, δεν μπορεί, κάποιος θα φέρει, κάτι έχει μείνει.
0: Κάτι
1: την επόμενη πηγαίνω. Μετά σταματάει η ελπίδα. Όχι όμως κάθε μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Είστε κι εσείς από αυτούς που ανοίγετε συνέχεια την πόρτα του ψυγείου για να δείτε την ελπίδα μέσα. Όχι την Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, δεν μπορούμε και ελπίδα τώρα. Είναι Καριστιανού. Φίλε Κάτς.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω την άποψή σου,
2: αλλά
1: έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάμε να κλαμπάρουμε.
2: Πάμε τώρα.
1: Άσε το τώρα. Πρέπει να κλείσουμε ένα ραντεβού,
2: ναι,
1: έτσι, και να βγούμε έξω και να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο σου κοκτέιλ του καλοκαιριού. Το πιο αγαπημένο σου που πίνεις όταν κλαμπάρεις, ρε παιδί μου.
2: Κοίτα, εμένα μου αρέσουν τα γλυκόξινα κοκτέιλ.
1: Ναι.
2: Οπότε θα πάω στο Porn Star.
1: Στο Porn Star Martini.
2: Που είναι γλυκόξινο.
1: Πολύ ωραίο και η μουσική θα είναι κάπως έτσι. Έλα, η Μεθαύριολαν στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Δεν δουλεύουμε τώρα.
3: Ο Μπιλ Νάκης και η Boss Crew είναι αρρώστια.

0: από το παρελθόν, Danzel, Pump It Up. Αυτό πρέπει να είναι και ένα τραγούδι το οποίο είχε δώσει 1650 ευρώ, δεν ξέρω, κάπου πολλά μετρητά σε έναν ακροατή όταν παίζαμε το να βρει το τραγούδι από μία νότα.
1: Α, αν θυμάμαι λεφτά.
0: Καλά. Αυτό δεν ήταν, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, στο νούμερο 61 από τις 89 συμμετοχές της ημέρας βρέθηκε η παίκτρια της δεύτερης ευκαιρίας στο Beat the Bomb.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα στην Ραφαέλα. Ραφαέλα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα σας, καλά εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, γλυκιά μου Ραφαέλα. Είναι η ώρα για την δική σου στιγμή στον αέρα του Zoo Radio για το Beat the Bomb. Θέλω να μου πεις αν έχεις ξαναστείλει ποτέ συμμετοχή.
3: Όχι, είναι πρώτη φορά.
0: Τι? Ω, ναι. Παιδιά, να χειροκροτηθεί. Η τύχη με το μέρος σου για την κλήρωση. Ελπίζουμε να είναι η τύχη σαν και του πρώτου παίκτη που έπαιξε σήμερα και
3: μακάρι
0: του τελευταίου εχθές που κέρδισαν από 100 ευρώ. Είναι Παρασκευή, έχουμε πολύ καλή διάθεση να δώσουμε μετρητά, αρκεί να μην σου σκάσει καμιά βόμβα τρελή. Έτσι, αυτή που σκάει κατευθείαν, η άλλη πάει ως 200 και η άλλη ως 100.
3: Ναι, ναι.
0: Ραφαέλα μου, με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
3: Εγώ είμαι ψυχολόγος.
0: Και εσύ ψυχολόγος? Πολύ ψυχολόγοι ρε παιδιά σήμερα. Το χρειαζόμαστε.
3: Αλήθεια?
0: Ναι, και στο προηγούμενο παιχνίδι, στα σύνδετα, είχαμε ψυχολόγο στον αέρα. Γλυκιά μου Ραφαέλα, που έχεις σπουδάσει εδώ, Θεσσαλονίκη.
3: Στο Απιθύτα. Ναι.
0: Στο Απιθύτα, πολύ όμορφα.
3: Ναι, ναι.
0: Η λατρεμένο Απιθύτα. Τώρα.
3: Εννοείται.
0: Είμαστε έτοιμοι. Ένα, δύο ή τρία. Τι λέει η σκέψη σου και η τύχη σου? Πες μου.
3: Λοιπόν, λέω να επιλέξω την τρία.
0: Την τρίτη βόμβα διαλέγει ψυχολόγος. Θα μας πεις αν έχεις feeling, θα μας πεις αν λατρεύεις το 3, για ποιο λόγο το διάλεξες?
3: Όχι, εντελώς τυχαία.
0: Εντελώς τυχαία, πολύ όμορφα. Φίλες, ναι. Κατσόχι ρε, η Ραφαέλα θέλει το νούμερο 3.
4: Η ψυχολογία μου λέει αυτή την ώρα...
0: Έλα ψυχολογημένε.
4: ...ότι η 3 είναι μια πολύ καλή επιλογή.
0: Ο ψυχολογημένος εδώ, ναι. Πολύ καλή επιλογή. Η Νάνση ή Βλάχου?
1: Εγώ έχω αψυχολόγητη αυτή τη στιγμή η διέστηση ότι δεν είναι καλό το 3.
0: Όπως καταλαβαίνεις, αυτοί μαζί δεν κάνουν και χώρια, δεν μπορούν. Αλλά δεν ταιριάζουν, σου λέω, στις βόμβες. Τώρα,
3: ναι.
0: Εσύ πώς ψυχολόγησες?
3: Ξέρω, κάπου ενδιάμεσα είμαι.
0: Κάπου ενδιάμεσα είσαι. Μπορείς να διαλέξεις αν θέλεις μια άλλη βόμβα. Αλλά θα παίξεις μόνο μεταξύ των δύο βομβών μετά που διάλεξες το ερώτημά μου. Μένεις στην τρία ή διαλέγεις κάποια άλλη?
3: Μετά θα πρέπει να διαλέξω μια στις δύο.
0: Θα σου κάνω, ναι, άλλη μια ερώτηση για την τελική σου απόφαση.
3: Ωραία. Βασικά. Θα μείνω με αυτήν.
0: Θα μείνει με αυτή, δεν θα αλλάξει βόμβα. Είναι η παίκτρια η οποία πιστεύει στην πρώτη, τέλος πάντων, απόφαση που παίρνει και πηγαίνει με το σκάτς, δηλαδή.
3: Ναι.
0: Πηγαίνεις με το σκάτς.
3: Ναι.
0: Πηγαίνεις με το σκάτς. Κυρίες και κύριοι, τολμηρή παίκτρια, να το πούμε και αυτό, που πηγαίνει με τον Χασοδίκη. Έχει μία μικρή προσφορά αυτή η βόμβα μέσα. Είναι 30 ευρώ μετρητά φιλινάδα Ραφαέλα. Ούτε καν νύχια πόδια δεν κάνουμε. Δηλαδή χέρι.
1: Μόνο χέρι.
0: Μόνο χέρι και αυτό
1: και
0: να
1: ρέστα.
0: Μην είναι. Ναι. Τι ρέστα, άμα βάλει αυτό το ημιμόνιμο.
3: Όχι, 30 ευρώ κάνουν τα νύχια μου, είναι η αλήθεια.
0: Είδες, είναι περιποιημένη η γυναίκα, δεν πάει από να είναι για κακά νύχια.
3: Λοιπόν, ναι, ναι.
0: Σ' ακούω.
3: Λέω να αρνηθώ.
0: Τα νύχια σου είναι καλά, δηλαδή τα έχεις φτιάξει?
3: Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πήγες εσύ, μάλιστα.
3: Ναι.
0: Θα ρωτήσω τελευταία φορά, να βάλω τα 30 ευρώ στο παντελόνι μου?
3: Ναι.
0: Ναι. Okay, ανοίγουμε τη βόμβα.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Αγαπημένη μου Ραφαέλα, η τρίτη βόμβα του Χασοδίκη, όπως είπα, να ακούτε τι λέω μερικές φορές, του Χασοδίκη φίλου Σκατζόχυρου, ήταν και η άτυχη βόμβα της ημέρας. Η πρώτη βόμβα είχε 200 ευρώ. Και η δεύτερη βόμβα είχε 100 ευρώ. Δεν σκάγανε ποτέ. Ήτανε Παρασκευή και εσύ μου πήγες εκεί με το σκατζόχυρο να κάνεις παρέα.
3: Κρίμα.
0: Αχ, κρίμα, αγαπητέ.
1: Δεν το ψυχολόγησες καλά. Το Βασίλη.
3: Μάλλον, ναι.
0: Δεν με ψυχολόγησες καλά γιατί σου τα έλεγα.
1: Τα έλεγε.
0: Κωδικοποιημένα. Παρ' όλα αυτά, επειδή σου είναι πολύ τυχερή στην κλήρωση, μπορείς να ξαναστείλεις μετά από 10 εργάσιμες για να ξαναμπείς στην κλήρωση για το επόμενο Beat the Bomb. Okay?
3: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς την αγάπη μας, καλό Σαββατοκύριακο. Κρίμα και ήθελα να κλείσω. Σήμερα μάλλον ένα κατοστάρικο ή κάτι παραπάνω για να πάει τέλεια το Σαββατοκύριακο. Τώρα
5: down in the desert.

0: Drill στο Zoo Radio 30 μετά από τις 15 του Ιούνιου. Καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη μας, όλη την Ελλάδα που ακούει Zoo 90,8. Στη Χριστιανά μας ακούει από την Αθήνα. Παίζετε μουσικάρες, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα και στον Γιάννη, ο οποίος μας ακούει από την Μύκονο, φίλες κατ'
1: όχι. Ωρε, μάγκα μου!
0: Σε ζω, λέει, παιδιά, στην Μύκονο, ζω όμως πάντα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει, μα βγείτε, παιδιά. Θέλω κι εγώ. Ξέχασα από την πήγα τελευταία φορά. Και ο Σαράτης θέλει παρεάκι να κλαμπάρουμε μαζί. Μου φαίνεται να πάμε όλοι μαζί στο τέλος. Καλημέρα στον φίλο μας τον Μάνο. Καλημέρα από τη Σύρο. Άρε Σύρος. Τι ωραία ρε εσύ, φίλε. Τι ωραία ρε Μάνο. Και το παρεάκι σου εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και τώρα γρήγορη επικαιρότητα από το κορίτσι μας.
2: Έρχεται μήνυα ανασχηματισμός, βλέπω εδώ.
0: Γιατί βγήκε νέος γραμματέας γι' αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην Νέα Δημοκρατία.
2: Για μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα, έχουμε το Πασόκ με ομάδα Κρούσης, απαντά ο Ανδρουλάκης. Ναι. Έστειλε ομαδικά πυρά σε Δούκα. Σκαρφάλος στο δεύτερο όροφο, παιδιά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, ένας 34χρονος για να ληστέψει τη γιαγιά του.
1: Άιντε.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου, έχει σαλτάρει ο κόσμος εντελώς.
2: Περιμένουμε και τι θα γίνει με το θέμα με την Ουκρανία. Και έχει συλληφθεί και ο γνωστός τραγουδιστής της Σύρο που κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης κατ' εξακολούθηση. 44χρονος αυτός, δεν έχει βγει το όνομά του ακόμα. Αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο.
0: Και έβαλε τέλος στη ζωή της. Δεν ξέρω αν θυμάστε την ιστορία με τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή. Έτσι, η γυναίκα που κατηγορούνταν.
2: Ναι.
0: Ναι, αυτό. Φίλες, κάτσε να μας ελαφρύνεις λίγο.
1: Είναι Παρασκευή.
0: Μπράβο.
1: Και ήθελα να κάνω ακριβώς αυτό που κάνει και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
0: Τι κάνει το κορίτσι?
1: Η οποία βρίσκεται στη Σύφνο.
0: Ναι.
1: Ηρεμή, βάζει σε τάξη το μυαλό της.
0: Στη Σύφνο. Πολύ ωραία η Σύφνος.
1: Και διαβάζει το βιβλίο του Φρέντι Γερμανού.
0: Σώπα, ρε.
1: Αυτό ακριβώς θέλω να κάνω κι εγώ.
0: Ούτε καν. Δεν βαριέμαι να διαβάζω τέτοια. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί πέρα, ρίχνω τις φωτιές μου.
1: Ναι.
0: Στη Σύφνο, εντάξει, ξέρεις ότι είναι το νησί του Τσελεμεντέ. Το ξέρετε αυτό.
2: Βέβαια, βέβαια. Έχει πολύ ωραίο φαγητό.
0: Καταπληκτικό φαγητό.
1: Δεν ήξερα.
2: Είχε και ένα φεστιβάλ προ τιμή του Νίκου Τσελεμεντέ τις προηγούμενες μέρες στη Σύφνο και φαντάζομαι θα φάγανε πολύ καλά όσοι βρέθηκαν εκεί.
0: Πολύ ωραία. Η Σύφνος έχει πολύ ωραίο πανηγύρι και έχει και ένα μεγάλο φεστιβάλ που παίζει μουσική, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Αρτεμόνας. Αν πάτε έτσι 15 Αύγουστο να τα ψάχνετε όλα αυτά, κοντά στο 15 Αύγουστο όλα αυτά. Καλημέρα και στην Ράνια 6931-908-908 για τις τελευταίες καλημέρες, λίγο πριν από τις 11, εκεί θα αναλάβει η Ειρήνη εδώ την κονσόλα του Zoo.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσά από 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες τη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος, με τη σιγουριά της Opel.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. All day.

0: Καλημέρα στο μαράκι μου που και αυτό είναι εδώ.
1: Στα μουλόκα.
0: Στα μουλόκα. Καλημέρα στο Γιωργάρα. Αυτό με το ψυγείο λέει το κάνω στο Πατρικό. Ελπίζω θα είναι γεμάτο.
2: Έχεις ελπίδες εκεί.
0: Η απάντηση όμως από τη μάνα είναι η ίδια. Τι κοιτάς, άδειο είναι. Γιατί περιμένει τώρα αγόρι μου να το γεμίσεις εσύ, δεν το ξέρεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παντελή και στην Γεωργία που μας ακούνε. Καλημέρα στην Μαρία. Καλημέρα στον Χρήστο, ο οποίος λέει τι κομματάρες παιδιά βάζετε κάθε Παρασκευή. Έτσι έχουμε κλαμπάρει με όλα αυτά. Εγώ να σου πω ότι θα κλαμπάρουμε και φέτος και θα πεταχτούμε και μία βόλτα μέχρι τα Χανιά, που είναι από αυτά τα μέρη που πας για διακοπές και κάπου στη δεύτερη μέρα αρχίζεις να ψάχνεις σπίτια για ενοικίαση. Έτσι, μήπως και μείνεις εκεί. Έχει κάτι το λιμάνι, τα σοκάκια, η ατμόσφαιρα.
2: Βέβαια, γιατί υπάρχουν μέρη που απλώς επισκέπτεσαι και μέρη που τα νιώθεις, Βασίλη.
0: Ναι.
2: Τα Χανιά είναι σίγουρα από τα δεύτερα και είναι μόνο μία πτήση μακριά. Η Aegean πετάει απευθείας έως και 4 φορές την εβδομάδα.
0: Αχα.
2: Στα αγαπημένα μας Χανιά από τη Θεσσαλονίκη. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση
0: σου. Πάμε λίγο με τα ζωδιάκια.
3: Κρύο,
0: κάτσε λίγο, πάμε.
3: Τις πρωινές ώρες μπορεί κάποιο άτομο που συγκατοικείται να σας εκνευρίσει και να σας χαλάσει τη διάθεση. Ταύρος, δεν είναι κακό λίγο να επιτρέψετε και σε αυτούς που σας αγαπούν και νοιάζονται για εσάς να σας δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Δίδυμος, η ανάγκη σου για φυγή από τις πολλές ευθύνες είναι έντονη. Καρκίνος, το τετράγωνο του Ερμή από το ζώδιό σου με τον Ποσειδώνα σε κάνει ψυχολογικά ευάλωτο και κυκλοθυμικό.
0: Mm-hmm.
3: Παρθένος. Mm-hmm. Λέων, η συσσωρευμένη κούραση και τα καταπιεσμένα συναισθήματα μπορεί να οδηγήσουν σε έντονα ξεσπάσματα. Παρθένος, κράτα μικρό καλάθι για άτομα στον επαγγελματικό ή φιλικό σου περιβάλλον.
2: Ζυγός, η μέρα είναι ακατάλληλη για πρακτικές κινήσεις. Σκορπιός, μην πιέζεσαι, ακολούθησε τη ροή και αφιέρωσε χρόνο σε δραστηριότητες. Τοξότης, αν ασχολείσαι με την τέχνη, η μέρα προσφέρει άφθονη έμπνευση. Εγώ καιρός, δείξε καχυποψία σε όσα ακούς ή διαβάζεις. Υδροχός, βάλε τα όρια σου. Και τέλος ηχθείς, πριν ενθουσιαστείς με ένα νέο ερωτικό ή φιλικό ενδιαφέρον, κάνε μια μικρή έρευνα.
0: Για να δούμε εδώ τώρα τι έχω φέρει. Είστε έτοιμοι?
3: Ναι.
0: Το χρώμα της Μεθαύρολαντ για το καλοκαίρι του 2026. Με τραγούδι πολύ παλιότερο, αλλά μαγικό. Solo.

0: περισσότερο ζου. Bill Nackis and the Boss Crew.
1: Μεθαύριο Λαντ.

0: Consciousness. Zoss Wings. Higher state of consciousness. Κυρίες και κύριοι, να δούμε τι έγινε στο πρωινό σοου σήμερα, Σκάτζι.
1: Food massage. Λεφτά που ξοδεύουμε σε εμπειρίες. Η τροπαλή ψυχολόγος μας φόρεσε την Άση για άλλον ένα χρόνο.
0: Απαπα, τι πάθαμα.
1: Υπέροχες μυρωδιές. Οι γυναίκες που καταπίνουν έχουν γερό ανοσοποιητικό. Και 100 ευρώ στη Βόβα.
0: Καταπίνουν είναι τα πάντα.
2: Τα καταπίνουν.
0: Θα βάλω από το τέλος, λέει η Μαρίνα εδώ πέρα. Να μην σου πω ότι έπρεπε να το έχεις βάλει ήδη, αγαπημένη μου, με τις μουσικάρες που παίζουμε σήμερα. Τραγουδάρα και αυτό, τραγουδάρα και αυτό. Το αγαπώ, λέει και η Μαρία, το αγαπάει και ο Παναγιώτης. Τα αγαπάτε όλα και πολύ μας αρέσει. Καλημέρα και στην Άσια μας, καλημέρα σε όλα τα κουκλάκια. Φεύγουμε όμως, αν και έχουμε και δύο τραγούδια ακόμη πριν.
2: Έχουμε δύο κομματάρες, αλλά σας αποχαιρετούμε εμείς. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι εδώ στις 7. Ναι. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Τέλεια. Τέλεια, Σκάτζι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ζουβούρ στις παραλίες. Και τώρα κοντά σας η Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2.
0: Στις 11.30 δίνει εισιτήρια για τους κινηματογράφους Οντεόν. Να δείτε ταινιάρες. Και εμείς ανανεώνουμε την, για την εκπομπή μας μάλλον τη Δευτέρα. Αλλά δεν χάνουμε με τίποτε τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Υπάρχουν και τα καλύτερα από το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης το Σάββατο και την Κυριακή 8 με 11. Στις 12 ο Πέτρος το Σάββατο και στις 7. Το βράδυ της Κυριακής, το απόγευμα της Κυριακής, παρουσιάζει τα 30 κορυφαία τραγούδια της Θεσσαλονίκης σε αντίστροφη μέτρηση. Αλλά υπάρχουν και τα Dance Experience που τα σπάνε. Μεθαύρολαν Σαββάτου 9 με 10.
2: Τέλειο.
0: Βασίλης Βαρσάμης, έτσι, εκπληκτικός.
2: Υπέροχος.
0: Στις 10, στις 11 ο Agent Greg και στις 12 ο Armin Van Buuren. Γιατί αυτός είναι ο Ζου και παίζει επιτυχίες και σας κουνάει κιόλας. Ciao my baby, σας αφήνουμε με αυτό. Martin Garrix, Animals, στον Ζου και στη Μεθαύρολα.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας τη Δευτέρα στις 7 το πρωί.
3: Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα! Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα!
6: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
5: Και μερίδες τεράστιες! Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Στο πάρι. Σουτάρι. Και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματα στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
18: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
19: Lucky.
18: Τάκι.
19: Lucky 13.
0: ευκαιρία.
18: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
0: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
19: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
20: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
18: Τάκης.
20: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
21: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
20: Και σε λένε Τάκη.
22: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
23: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη με τούτα και με κοινά. Η Παρασκευή έφτασε πάρα πολύ γρήγορα στην κουτσή εβδομάδα αυτή. Παρασκευή σήμερα 5 του Ιούνιου και η Ειρήνη Κακούρη για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Βάλτε καφέ, ετοιμάστε ένα ωραίο παγωμένο φρέντο εσπρέσο. Τα υπόλοιπα θέλω όλα να τα αφήσεις πάνω μου, γιατί σε λίγο σου φέρνω και μια διπλή πρόσκληση για σινεμά. Έχω επιτυχίες, έχω πολύ ωραία νέα για να περάσει τέλεια η Παρασκευή μας. Λέγω Lady Gaga, Bruno Mars, Zayna και 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μίσης, πατάω play και έρχεται η καλοκαιρινή τραγουδάρα The Second Voice. Let me be στον Τζου. Καλή σου μέρα!

Είναι αυτή η Infinity στα 18 λεπτάκια μετά τις 11. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Παρασκευούλα σήμερα, 5 του Ιουνίου. Πέρασε τσάκα τσάκα η εβδομάδα. Που λέτε σήμερα γιορτάζουμε πολλά ονόματα. Να πείτε χρόνια πολλά στον Απόλλων, στο Γοργία, στο Δωρόθεο, στη Δωροθέα, στον Νίκανδρο, στην Νικάνδρα, στον Πλούταρχο, στο Σελληνία και στη Σελήνη. Τι ωραίο όνομα. Η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι ηλιόλουστη. Επιστρέψαμε στον κανονικό καιρό για αυτή την εποχή. Στους 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Μια χαρούλα είμαστε. Δίνω και Viber να μου πεις πώς είσαι και τι κάνεις σήμερα. Παρασκευή 69 31 908 908. Λίγο σαν Da Vinci θέλουμε.

Calvin Harris και Clement Dine Douglas στα φωνητικά. Είναι το Blessings στον Zoo 90,8 και Σουκού θα έχουμε και πάρα πολύ καλή θερμοκρασία. 31-32 βαθμούς βλέπω. Ό,τι πρέπει για Χαλκιδική. Αν δεν πας Χαλκιδική τώρα και θέλεις να πας να δεις ένα ωραίο σου νεμαδάκι, εγώ γιατί είμαι εδώ η φίλη σου. Να σου δώσω μια διπλή πρόσκληση. Οντεόν πλατεία by TFG στο κέντρο της πόλης μας. Πας και βλέπεις ό,τι αγαπάς και μου στέλνεις ένα μήνυμα τώρα. Μου γράφεις Οντεόν και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber 6931-908-908. Αν σ' αρέσει τώρα να θρυφτάρεις, να αγοράζεις έτσι ωραία vintage ρούχα, το Flea Market Θεσσαλονίκη ξεκινάει από σήμερα στη ΔΕΘ από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Το πάνε πιο αργά. 5, 6, 7 δηλαδή μέχρι την Κυριακή μπορείς να βρεις αντικείμενα και έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεκτικά vintage και ρετρό προϊόντα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, τα πάντα σου λέω είναι από τα αγαπημένα μου markets. Flea Market Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ. David Guetta φέρνω τώρα και Sia. Είναι το Flames.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη για σένα είναι ο φραπές και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
3: Κολάν.
2: Κολάν.
4: Το πρωί που ξυπνάω, ναι, για φραπέ διψάω, το κολάν μου φοράω και στο φίνικα πάω φραπεδάρα να πιω.
2: Και ποιητής ο αρχιτέκτονας.
3: Εντάξει, καλή τέχνη.
5: Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ τους. Κάποια στιγμή λέει ο ένας, ρε Σιφόντα, σήμερα το πρωί έβαλα το πουλί μου, λέει, πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Σοβαρά, λέει ο άλλος. Ναι, λέει, μετά το μέτρησα και πάνω στο κρεβάτι και το έβγαλα μεγαλύτερο. Έλα ρε φίλε, μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7 στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
12: Παρασκευούλα με καφεδάκι και επιτυχίες, τι άλλο θέλετε. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μου, μέχρι τις 2 είμαστε εδώ παρέα και βλέπω ότι σήμερα από κίνηση καλούτσικα είμαστε, ειδικά στο κέντρο. Λίγη κίνηση, λίγο ποτηλιάρισμα βλέπω στον περιφερειακό προς τα δυτικά την κατεύθυνση, αλλά και προς ανατολικά στο Παπαγεωργίου. BB Rexa φέρνω τώρα και New Religion.
13: Hey, what's up, it's BB Rexa.

0: πάντα θα έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Έτσι ξεκίνησα την πρώτη μου εκπομπή στον Ζου το 2012 με τον Bruno Mars και Locked Out of Heaven. Στον Ζου 90,8 είμαστε, παίζουμε τις επιτυχίες και η έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνει στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δώρο το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου και για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, έτσι. Θα μπεις στο cosmote.gr/magenta-one-business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους, καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια, λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Στο πάρι, σουτάρι και... Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
13: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Οκ.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
19: Τι έπαθες?
21: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
21: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
21: Έχω.
19: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
21: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
22: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
23: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
24: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
23: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
25: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
26: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
27: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
26: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
28: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
29: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
30: έως 200 ευρώ μετρητά.
29: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
31: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
0: Επιστροφή στις επιτυχίες του Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη πρωινάκι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Και ελπίζω το σουκού να σας βρει σε μια ωραία θάλασσα στη Καλκιδική. Αν δεν έχεις κάνει δηλαδή την πρώτη σου βοτιά, να την κάνεις αυτό το σουκού και να μην ξεχνάς φυσικά ότι ο Zoo στη Καλκιδική εκπέμπει στους 99,5. Αγόρια, σε λίγο σας φέρνω το πιο ελκυστικό χόμπι που έχουμε πει οι γυναίκες για εσάς. Τα μάθετε σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά για 10 επιτυχίες σε σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με David Guetta, Teddy Swims και τον Zendai.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Έχει και αυτό νοστάλτζικα έτσι vibes. Major Lazer και DJ Snake Lean On στον Zoo 90,8. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και θα γίνουν στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη Νέα Παραλία, πολύ ωραίες δράσεις για μικρά παιδιά, συγκεκριμένα για μαθητές δημοτικού από τις 9 ως τη 1. Και κάθε μέρα θα μπορούν να συμμετέχουν έως 5 σχολικά τμήματα, διαβάζω εδώ. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς και ομάδες που θα παρουσιάσουν θεματικές δράσεις γύρω από την ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, τον σεβασμό στο δημόσιο χώρο, τον εθελοντισμό και τις πρώτες βοήθειες. Όλα αυτά για την ημέρα Παγκόσμια για το περιβάλλον μας. Φύγαμε τώρα για Maisy και Life is Simple.

Και Kendrick Lamar στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη κορίτσια μου αγαπημένα. Αν αγαπάτε τη γυναικεία μόδα, κράτα λοιπόν τις ημερομηνίες που θα σου πω, γιατί η Access Fashion έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με ένα μεγάλο fashion bazaar για καλό σκοπό. Με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας σου σε ειδικές τιμές από 19 ευρώ, έτσι. Από χθες ξεκίνησε μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου, καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής, έναντι πύργο ΤΕ. Έχει δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion Bazaar στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι άχαστο. Αγόρια μου, γλυκά τώρα για σας. Έρχομαι να σας πω ότι το διάβασμα είναι, λέει, το νούμερο ένα χόμπι που εμείς οι γυναίκες βρίσκουμε πιο ελκυστικό στους άντρες, και θα συμφωνήσω απόλυτα. Με ποσοστό δηλαδή 96,2 είναι άχαστο. Είναι πολύ σεξ, ρε παιδί μου, να βλέπεις έναν άντρα να διαβάζει. Νούμερο 2, λέει, είναι οι ξένες γλώσσες. Και νούμερο 3, να παίζει κάποιο μουσικό όργανο. Δεν ξέρω τι κάνεις από αυτά τα τρία, πάντως το διάβασμα είναι πολύ ωραίο. Hello,

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσθούμε.
2: Να ζήσει πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Πού πας?
12: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
11: Δηλαδή παντού.
12: Και online.
11: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια σε σηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
14: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
15: Hey! We play the hits.
16: Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, την Ηλιόλουστη, με λίγο αεράκι σήμερα που καθόλου δεν μας χαλάει. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Και τι θα λέγατε τώρα, ας πούμε, σήμερα, έτσι όπως το σκέφτομαι, να ετοιμάζαμε τη βαλίτσα μας και να πετούσαμε για ένα ωραίο Παρισάκι, ε? Το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό. Η Aegean πετάει πάντα απευθείας από Θεσσαλονίκη και το μόνο που μένει είναι να ετοιμάσεις βαλίτσα. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου, γιατί το Παρίσι πάντα είναι στην καρδιά μας. Tate McRae και Sports Car αμέσως τώρα στον Zoo.

Κατσάι και Γκαμπριέλα στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αυτό που θα πω τώρα αφορά κυρίως τους επιχειρηματίες. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης αεστόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmota.gr/magenta1business και ανακάλυψε το. Θα σε πάω τώρα στην Ρουμανία, σε μια πόλη, και έχουν σκεφτεί κάτι πάρα πολύ έξυπνο για να βάζουν τους επιβάτες λεωφορείων να κάνουν squats, καθίσματα δηλαδή, για να πάρουν δωρεάν μετακίνηση. Σου λέει, θα κάνεις 20 σωστά squats μπροστά σε ειδικό κιόσκ με κάμερες και αισθητήρες που ελέγχουν την κίνηση. Και έτσι λοιπόν, αφού ολοκληρώσεις την άσκησή σου, θα πάρεις ένα πολύ ωραίο δωρεάν εισιτήριο για τη μετακίνηση. Πανέξυπνο. Φύγαμε σε break, έρχομαι σε λίγο, μη φυγείς.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
15: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για
19: για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding. Παγωτά Oreo. Με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
22: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
23: Τι είναι το Lucky?
24: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
23: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
24: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
23: Τι είναι convenience?
24: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
23: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
22: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κυρία Σπασία.
23: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
24: Σωστά.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
27: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
26: έως 200 ευρώ μετρητά.
27: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
28: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Το καλοκαιράκι μας παρέα με επιτυχίες Ζου 90,8. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ένα λεπτάκι μετά τη μία είμαστε. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου. Δεν ξέρω πού σε πετυχαίνω. Για στέλνε μου στο Viber 6939-908-908. Αν σε πετυχαίνω κάπου έξω στο δρόμο, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας μια χαρά τα πράγματα. Είναι λίγο στον περιφερειακό. Ξέρετε, κλασικά εκεί στο Παπαγεωργίου, ερχόμενοι προς τα ανατολικά. Φέρνω 10 επιτυχίες σε σειρά αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ξεκινώντας με τον Bruno Mars, I Just Might.

μας Bad Bunny με τον Ουμπαγιόλ στον Zoo 90,8. Και από τον Bad Bunny τώρα θα σε πάω στην Taylor Swift, που σήμερα κυκλοφόρησε το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της για το Toy Story 5. Είναι λίγο η επιστροφή της στην country μουσική. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Έχουμε ανεβάσει και σχετικό απόσπασμα στα social media του Zoo. Μπες να ακούσεις. Εμένα πάρα πολύ μου άρεσε. Και διαβάζω ότι η Madonna εμφανίστηκε για 15 λεπτά μόνο στην Times Square με ροζ κορσέ. Θέλω να το δεις αυτό. Και ασημί μπότες. Και το ακροβατικό που έκανε λίγο η αλήθεια είναι, εμένα με τρόμαξε, νόμιζα θα φύγει πίσω. Παρ' όλα αυτά, μαντονάρα ρε παιδί μου, όσα χρόνια και να περάσουν. Το λέει η καρδούλα της. Ολίβια Ντίνφερνο σε λίγο. Αυτή είναι η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Εσπρέσο.

αυτή η ωραία επιτυχία θυμηθήκαμε. David Keita, Kelly Rowland. When Love Takes Over στον Zoo 90,8. Κορίτσια μου, πολύ πολύ αγαπημένα, θα πάμε σίγουρα το Σαββατοκύριακο. Η Access Fashion έρχεται για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εμείς που αγαπάμε φυσικά τη μόδα θα είμαστε εκεί με ένα μεγάλο fashion bazaar για καλό σκοπό. Ανακάλυψε και εσύ τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας σου σε ειδικές τιμές από 19 ευρώ, παρακαλώ. Μέχρι την Κυριακή 7 Ιουνίου, καθημερινά 11 το πρωί με 9 το βράδυ, στο περίπτερο της πρώην εμπορικής έναντι πύργο ΤΕ, θα έχει δωρεάν πάρκινγκ για τους επισκέπτες και μέρος των εσόδων θα διατεθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα είμαστε εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Access Fashion Bazaar. Τώρα θα σας πάω σε ένα αγόρι που τις προάλλες είχε συναυλία στο Άμστερνταμ και έδωσε μια πολύ ωραία συμβουλή σε ένα κορίτσι, γιατί αν κάποιος λέει σε θέλει πραγματικά, θα το ξέρεις. Δεν θα σε αφήνει να αναρωτιέσαι, ούτε θα παίζει παιχνίδια μαζί σου. Αυτός είναι ο Harry Styles, American Girls.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι που να βρεις, έχει κόσμο που έχει μεγάλα παπούτσια, φτιάχνουν βιοτεχνίες.
3: 47,
2: Τι 47, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47, έχω φίλο ακόμη 49.
3: Άντε εσύ, τι φίλοι σου έχεις, Hobbit.
2: Τι πάντως άρεσε. Τι Hobbit, Μαρία, τα Hobbit. Εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Μυρίζει λουκουδιά.
8: Και άμμο.
9: Και ακούω παιχνίδια.
10: Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου και αν πήγε.
13: Πετσάπ 88 θα ήταν.
14: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88.
15: Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
16: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
18: Και σπίτι να κάτσει.
19: Θα τα βρει όλα στο petsop88.gr.
1: Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Petsop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Και αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική στους 99,5. Όσοι τώρα αυτή τη στιγμή κινείστε στην Λεωφόρο Καραμανλή, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι πάρα πολύ μποτιλιαρισμένοι και στις δύο κατευθύνσεις. Οπότε υπομονή, αγαπημένοι μου οδηγοί. Τάιλα σε λίγο, φέρνω ρέι. Και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ζέινα με το Ζανάντο.
22: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Me Chanel, αυτή είναι η Τάιλα στον Ζου 90,8 και έτσι κλείνουμε το μεσημέρι της Παρασκευής μας. 5 του Ιούνιου σήμερα και η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Και αν ψάχνεις τρόπους να αναπτύξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της, η λύση είναι το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε τα όλα. Έλα και στον φέρνω τώρα. Χρήστος το Κουμακίδης έρχεται μέχρι τις 4 να σας κάνει παρέα, ενώ στις 4 ακριβώς η τρελή μας. Έρχονται οι Troublemakers, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα και εμείς τα λέμε Δευτέρα ακριβώς στις 11. Καλό σου κου φιλεράκια μου γλυκά. Να κάνετε ωραίες βουτιές. Bye.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Έως 8 Ιουνίου.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
11: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
12: Καλησπέρα λατρείες και καλώς ήρθατε στη Zoomania της Παρασκευής. Παρασκευάρα λέμε και κλαίμε, 5 Ιουνίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τα επόμενα 120 μας ανήκουν για να τα γεμίσουμε θετικά vibes και φυσικά παιχνίδι και μουσικάρες. 10 στη σειρά αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Με πρώτο Jaden Boys and David Guetta, Upside Down.

Ένα τραγούδι το οποίο το νιώθω full χαλαρωτικό, full ανέμελο πραγματικά από το παρελθόν. Jennifer Lopez, If You Had My Love στον Zoo 90,8. Zoo Mania και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάει αυτή η Παρασκευή και τι σχέδια έχουμε κάνει για το σουκού. Έχουμε τίποτα ωραίο, πικάντικο. Έλατε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908 είναι ο μαγικός αριθμός. Εκεί βαράτε τα μηνύματά σας και αμέσως τώρα εγώ βαράω Jonas Blue και Malib. Edge of this.

Υπέροχη Taylor Swift, The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και το άκουσα χθες στους Troublemakers και το θυμήθηκα αυτό το νέο ότι δεν το έχουμε σχολιάσει. Ο Λευτέρης Πανταζής ανοίγει σουβλατζίδικα στη Θεσσαλονίκη και όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα τα ονομάσει. Ένας αμέτρητος κόσμος πιθανότητων ανοίγεται μπροστά μας. Και ρώτησα που λέτε εγώ το ChatGPT, ποιες πιστεύεις ότι θα ήταν οι τέλειες τρεις ονομασίες για αυτά τα μαγαζιά. Τα ονόματα που μου έδωσε, το ωραιότερο πιτόγυρο του κόσμου, εντάξει, ξεκινάμε καλά, μαγικά τυλιχτά από τα μαγικά χαλιά και το τέλειο, μιλάμε το επικότερο απ' όλα, Πανταζήρο. Δεν μπορώ, είναι γελίο. Ζώ για να υπάρξει στη Θεσσαλονίκη μαγαζί με όνομα Πανταζήρος, να το ξέρετε, το λέω από τώρα. Μελωδία!

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να μου πείτε, τι λέει η Μυραράκη όταν της κάνεις κάτι που της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
4: Λοιπόν,
2: τι λέει η Μυραράκη.
4: Τι λέει.
3: Μπουχάρικα.
4: Καλό. Άξιο.
3: Και είναι πρωτοκλασάτο.
2: Γιατί αυτή η δήλωση τώρα.
3: Γιατί είναι πρώτο, είναι πρώτη φορά ακούστηκε.
2: Καλημέρα, δεν σημαίνει αυτό.
3: Αυτό δεν σημαίνει.
4: Όλο και χειρότερο, κλείσε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
8: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Ζόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88. Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
12: Δηλαδή παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr.
14: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Zoo Radio The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7 τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τροφιμέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.
3: Αυτοί είμαστε εμείς, Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες Χρήστος Τοκμακίδης και Zoo Mania, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Παρέα με το WhatsApp, το οποίο ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Με τη νέα διαφήμιση, μάλιστα, να εμπνέεται από το spoken word poetry και να αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους, αλλά και στη ζωή μας, όλα παίζουν. Και τώρα αυτός είναι ο Ed Sheeran. Αζιζάμ στον Zoo 90,8.

0: Hey, Imagine Sunny στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένη 26 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ο καιρός σου λέει τα διπλασιάζω και τα δίνω στον επόμενο γιατί Σάββατο και Κυριακή πηγαίνουμε για 28 και 30 μέγιστες θερμοκρασίες αντίστοιχα, οπότε είναι ότι πρέπει για να πάτε και μια ωραία Χαλκιδικούλα. 99,5 είναι στη Χαλκιδική ο Ζου, έτσι το λέω να υπάρχει σαν πληροφορία. Τώρα αν δεν πας Χαλκιδική και αράξεις εδώ στο σπίτι, μην ξεχνάς ότι το eFood και το 1-1 επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Μπες λοιπόν στο eFood, πάτα το φίλτρο 1-1 να παραγγέλνεις έτσι από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
12: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
8: Lucky.
7: Τάκι.
8: Lucky 13.
7: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
7: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
11: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
13: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
14: έως 200 ευρώ μετρητά.
13: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
15: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, νούμερο 2, ρελατριές. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4. Και μην πάτε πουθενά, γιατί σε λίγα τραγούδια από τώρα, λίγο πριν τις 3 και 20, παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Taylor Swift, Opa Light στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3 και 20. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να μας επισκεφθεί ένα πλάσμα της ελληνικής τηλεόρασης που θα σας κάνει να κερδίσει 20 ευρώ κατά Pax Burgers μέσα από το ναι. Ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Πρέπει να βρω ένα Καλάσνικοφ και 2-3 χειροβομβίδες.
0: 69-31-908-908. Το σημερινό είναι ποιος είναι. Είναι εμπνευσμένο από το τελευταίο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο αγαπημένος μας Μαργαρίτης και Χαγιάς από τους Troublemakers, που μίλησε στην ψυχούλα μου με το POV που ανέβασε συγκεκριμένο άνθρωπος. Να μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo. 69-31-908-908. Έλα, θα το δώσω άλλη μία γιατί είναι πολύ μικρό.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Πρέπει να βρω ένα Καλάσνικοφ και 2-3 χειροβομβίδες.
0: Αν αναγνωρίσετε αυτή την κυρία, ποιος χαρακτήρας ήτανε, γιατί πολύ χαρακτηριστικός χαρακτήρας τα ελληνικά μου σήμερα, για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers και να δαγκώσετε κοντά ένα μπέργκερ που κάνει τον κόσμο να επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax. Το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο, ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, iceberg, signature, tomato jam, έχει τα πάντα αυτό το cheeseburger μέσα. Μέχρι και 28 δέχομαι τα μηνύματά σας και 29 και 30 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

Raven Lenae και Love Me Not στον Zoo 90,8. Και ναι, είστε σωστότατοι και σωστότατε στο Viber. Η κυρία Λαμπρινή από την οικογένεια Βλάπτη ήταν στο σημερινό Ναι, Ποιος Είναι. Συγχαρητήρια και στη φίλη Αναστασία. Έχεις κερδίσει μέσα από το σωστό σου μήνυμα και το τυχερό σου μήνυμα ένα 20 ευρώ για τα Pax Burgers να πας να φας εκεί τα ωραία σου τα μπέργκερ με χαρά και τσαχπινιά, τεμπελιά, ανεμελιά και ίσως κάτι από τα παλιά. Τώρα έχω θυμηθεί εγώ στίχο και δεν είναι καν από τραγούδι. Είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, παιδιά, το οποίο επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στου νέου Gen Z, για σένα μιλάω, για όλα όσα σας απασχολούν, όσα σας καθορίζουν, όσα σας εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές, ρε παιδί μου, που ένα brand καταφέρνει να τα πει και να μιλήσει άμεσα στο κοινό του. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική, ταυτότητα και νέα τοποθέτηση. Γιατί με το WhatsApp όλα παίζουν και τώρα παίζει ο John Legend, All of Me, yes, the remix.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Τι που να βρεις, έχει κόσμο που έχει μεγάλα παπούσια, φτιάχνουν βιοτεχνίες.
2: 47
1: Τι 40, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47, έχω φίλο ακόμη 49.
2: Άντε εσύ, τι φίλοι σου έχεις, Hobbit.
1: Τι Hobbit, Μαρία, τα Hobbit.
2: Όχι,
1: εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7
4: μυρίζει λουκουδιά
5: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Pet Shop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
12: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoom είναι και Χρήστος Τοκμακίδης, πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Φιλάκια πολλά στους οφεράτζες μου εκεί έξω που είστε στους δρόμους. Η Εγνατία και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή είναι κόλαση. Εκεί στην Ευκαρπία, αντίστοιχα όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά, βλέπω και reports για ένα τρακάρισμα στα νοσοκομεία. Πολύ, πολύ προσοχή και υπομονή. Και όσοι είστε στα ανατολικά και πάτε προς τα δυτικά, από Πηλαία μέχρι Τριανδρία, είναι λίγο δύσκολο, αλλά μετά φτιάχνει.

Πολύ έχει τρομερά vibes. Billie Eilish και Birds of a Feather στον Zoo 90,8. Τελευταίο για την σημερινή Zoomania. Κάπου εδώ έχουν περάσει τα 120 λεπτά, τα οποία τα περάσαμε τόσο ευχάριστα και τόσο παρέα φυσικά. Μαζί με το WhatsApp και όλα, στο οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή, με νέα ταυτότητα, νέο σλόγγαν και αναχωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Διότι με το WhatsApp όλα παίζουν. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά ακριβώς στις 4 έρχονται οι Troublemakers και εμείς φυσικά τα ξαναλέμε την Τετάρτη τώρα ακριβώς στις 2, διότι εφεύγω αδιούχος, πηγαίνω Βιέννη να δω Linkin Park Δευτέρα και Τρίτη και θα σας αφήσω πολύ ωραία παρέα την οποία να συντονιστείτε, να ακούσετε. Δεν λέω τίποτα άλλο, δεν σποιλάρω. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Bye bye!

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Ναι.
2: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
2: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
2: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
7: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
7: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath, Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και bedandbath.gr.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
2: Numero 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα και ήρθε η Παρασκευή. Εδώ είμαστε 5 του Ιούνιου. Καλησπέρα σε όλους. Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7 και σήμερα Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Τι γίνεται, παιδιά?
2: Χάλια, έχω ένα hangover.
3: Βγήκες.
2: Βγήκα χθες, είπα ρετσίνες. Γύρισα 4 ώρα σπίτι.
1: Μέχρι τις 4 ρετσίνες, πού ρε φίλε?
2: Μέχρι τη μία σε λαδόκολα και μετά κρασιά σε.
3: Κρασάδικο.
2: Σε παράχαιο, μάλλον.
3: Έλα ρε Βασίλη, μπράβο!
1: Έχει πάθει.
2: Δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα ξανά. Πέρασα πάνω.
1: Το Σαββατοκύριακο πάλι βγήκε όμω μέχρι.
2: Εκεί ήταν μέχρι τι 10 το βράδυ, 11 η ώρα ήταν. Εκεί ήταν απογευματινό. Τα βραδινά με χαλάνε. Το αποφάσισα τώρα, 36 χρόνια άνθρωπο.
3: Δεν θα το ξέρω. Μπράβο! Χαιρόμαστε για εσένα πάντω.
1: Εγώ όχι, να σου πω την αλήθεια, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη.
2: Είναι δύσκολο αυτό. Εντάξει, πέρασα πολύ ωραία. Δεν το μετάνιωσα γι' αυτό. Και έλεγα, θα κλαίω ρε εσείς, αφήστε με να πάω σπίτι μου.
1: Εμάς και μέχρι τις 4, πάντο μέχρι τις 1 ρε παιδί μου τώρα, σε παρακαλώ. Είχα ξυπνήσει ήδη εγώ 4.
3: Τι ώρα ξύπνησες το πρωί νωρίς?
2: 8 με ξύπνησε ο γείτονας γιατί έπρεπε να πάω να βγάλω το αμάξι από την πιλωτή, άλλο πράγμα γι' αυτό.
3: Α, και μετά ξανακοιμήθηκες ή όχι?
2: Ξανακοιμήθηκα. Πήγα το Γιώργο στο σχολείο και ξανακοιμήθηκα.
1: Δεν το πήγαινα εγώ. Όχι, μετά από το hangover. Τέλος πάντων, παιδιά, εδώ είμαστε μέχρι και τις 7 με hangover ή όχι, μένετε μαζί μας, έχουμε ωραία θέματα.
2: Βεβαίως, έχουμε πρόταση βραδιάς, καλαμπούρα από το Κελεπούρι και νέα ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, αδόπανα κακοποιητή και θα του βάλουμε νεύτη στις 6.30.
1: Έχουμε και ξεκίνημα δυνατό, εδώ στο Ζου, γι' αυτό μένετε μαζί μας.
4: Hey, what's up, it's

0: 8, εδώ είμαστε, 10 λεπτάκια μετά τις 4 και μην ξεχνάς πως αν έχεις Nova έχεις και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις λοιπόν το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal, απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου. Λαχταριστή Pizza Fan από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal. Μάθαινεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, λοιπόν, θέλετε να κάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα για να νιώθετε ικανοποίηση στη ζωή σας.

0: Wild Zoo 90,8. Στα 22 είμαστε μετά τις 4. Σε αυτό το μεσημερό απόγευμα Παρασκευής. Πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο στους δρόμους.
1: Έχουμε κύλιση μπολική στον περιφερειακό στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Από το τούνελ ξεκινάει περίπου το πρώην τούνελ. Και στα δυτικά, στα νοσοκομεία, θα βρείτε κίνηση. Και στη Μικτοδωράκη και πάνω ψηλά στον περιφερειακό, αλλά και όσο κατεβαίνετε προς την πόλη. Στο κέντρο, η Εγνατία αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Νίκης, καθυστερήσεις στην Τζιμισκή. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχουμε θέματα. Στη Βασιλίση Σόλγα το ίδιο. Γενικά έχουμε κίνηση.
0: Μάλιστα.
2: Το διάβασμα, παιδιά, σύμφωνα με έρευνα, είναι το νούμερο ένα χόμπι που οι γυναίκες βρίσκουν πιο ελκυστικό στους άντρες.
0: Σε τρεις εκπομπές το άκουσα αυτό σήμερα.
2: Αλήθεια. Έλα ρε.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε η τέταρτη.
1: Μια χαρά.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη, δεν ξέρω τι λένε οι άλλες εκπομπές. Στο νούμερο 2, παιδιά, είναι η ξένες.
0: Δεν είπαμε ότι πειράζει. Χαβάλε κάνουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα. Έτσι, δεν σε πειράζω, κακοπροαίρετα. Αλλά μόνο. Χαβάλε κάνουμε.
2: Στο νούμερο 2, παιδιά, είναι οι ξένες γλώσσες. Στο νούμερο 3 είναι να παίζει ένα μουσικό όργανο. Στο νούμερο 4 είναι το μαγείρεμα. Και στο νούμερο 5 είναι η ξυλουργική.
0: Τι λες,
2: ρε. Εγώ θα έβαζα στο νούμερο 1 το μαγείρεμα και στο νούμερο 2 το διάβασμα.
0: Για να γλιτώσει το μαγείρεμα, εσύ, έτσι. Ξεκάθαρα.
2: Όχι, μα αρέσει εμά τι γυναίκε να μα περιποιήσετε λιγάκι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και επίσης, δεν τελείωσα, κοινό του στοιχείο είναι η δημιουργικότητα, η καλλιέργεια και η διάθεση για συνεχή εξέλιξη. Στα χόμπι αυτά. Ναι.
1: Η ρετσίνα είναι κάπου μέσα.
2: Ποια?
1: Η ρετσίνα.
2: Η ρετσίνα.
1: Ρετσινοποτσία.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Ψάχνετε σαν να είναι η ρετσίνα μέσα.
2: Όχι, ρετσίνα,
1: άμα την είχε διαβάσει την έρευνα θα ήξερε όμως. Αλλά εδώ όλα στον αέρα.
2: Κυπουρική κολύμπηση, φωτογραφία. Ρετσινό, τέτοια.
0: Αργαλιό, κλακέτες, κάτι. Όχι, τίποτα.
2: Όχι, τίποτα.
0: Λοιπόν, τραγουδάρα από το παρελθόν έρχεται τώρα, παιδιά, και παίζει δυνατά και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Τζαμάικαν και Μπαμ Μπαμ στο Ζου 90,8. 30 λεπτά μετά τις 4. Πάμε στην πρόταση.
1: Θέατρο σας έχω σήμερα.
2: Α,
1: και συγκεκριμένα
2: ωραία.
1: Την παράσταση «Η κατάρα της κυρίας Μπακόλα» στο θέατρο Αμαλία. Είναι μαύρη κωμωδία. Ωραία.
2: Mm-hmm.
1: Και είναι μια νεοσύστατη ομάδα θεάτρου. Μαύρα πρόβατα λέγεται.
0: Τέλεια, πολύ ωραία.
2: Αχ, τι ωραία θεατράκι. Μ' αρέσει σήμερα Παρασκευούλα και μετά να πάμε και κοκτέιλ όμως. Τέλος πάντων.
1: Εσείς, εγώ θα πάω να ξέρω.
2: Καλά, εσύ, ναι. Λοιπόν, στο κουκουνάρι μας τώρα έχουμε τον Andrew Van Prince.
3: Καλημέρα, καλημέρα μου. Το ξέρω ότι έχω κάνει μακριά και το ξέρω ότι δεν θες να μου μιλάς και ήταν ηλικιότητα γιατί έχασα 550 ευρώ στα φρουτάκια. Και με το δίκιο σου κιόλας, απλά θέλω επειδή μου να μου δώσεις άλλη μια ευκαιρία, γιατί έχω μια πολύ καλή ιδέα στο μυαλό μου. Επειδή νιώθω πάρα πολύ καλά σήμερα και ότι θα κερδίσω, μήπως μπορείς να μου στείλεις 20 ευρώ να πάω να ξαναπαίξω και σου υπόσχομαι ότι είναι η τελευταία φορά. Ότι είναι η τελευταία φορά, είναι η τελευταία φορά, δεν πρόκειται να ξαναπαίξω. Σε παρακαλώ, δώσε μου 20 ευρώ και θα γίνουμε πλούσιοι. Θα σε πάω full ταξίδια, bro. Δώσε, στείλε μου 20 ευρώ, please, τώρα, όπως είμαστε. Και θα σου τα επιστρέψω δεκαπλάσια, θα δεις. Μη σου πω και παραπάνω.
2: Και μετά την έκανε μπλοκ.
3: Ποια είσαι εσύ και τι εννοείς, πώς τα πήγα. Πού βρήκες το προφίλ μου, πού βρήκες να μου στείλεις μήνυμα. Ποια είσαι, δεν σε γνωρίζω και σε παρακαλώ μην μου ξαναστείλεις ποτέ.
0: Άρα του τα έστειλε τα 20 ευρώ, φαντάζομαι.
1: Του τα έστειλε.
0: Παιδιά, αυτό είναι σίγουρα ξεκάθαρα, είναι αληθινό. Δεν είναι fail, ας πούμε, fail, ψεύτικο ή fake κτλ. Δηλαδή είναι η παρέα μου αυτή, είναι η φίλη μου.
1: Οι χάστες.
0: Είναι οι χάστες. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας break κάπου εδώ. Επιστρέφουμε γρήγορα και πάλι πίσω, μην φύγει κανείς.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Παρακαλώ.
7: Θέλω να μου πείτε, τι λέει η Μυραράκη όταν της κάνεις κάτι που της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
6: Λοιπόν, τι λέει η Μυραράκη.
2: Τι λέει.
7: Μπουχάρικα.
2: Καλό.
7: Καλό.
2: Άξιο.
7: Και είναι πρωτοκλασάτο.
6: Γιατί αυτή η δήλωση τώρα.
7: Γιατί είναι πρώτο, ναι, πρώτη φορά ακούστηκε.
6: Καλημέρα, δεν σημαίνει αυτό.
7: Αυτό δεν σημαίνει.
2: Όλο και χειρότερο, κλείσε το μικρόφωνο, έτσι σε παρακαλώ.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις. Όταν πλησιάζει το καλοκαίρι, δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Πού πας?
15: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
15: Και online.
16: Πέτσα από 88.gr.
17: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.

0: Λοιπόν, και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Τα δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Για ρίξε.
2: Η ρούγκα.
0: Η ρούγκα. Θα μπορούσε να είναι ένα ωραίο φαΐ αυτό στην Κοζάνη. Η ρούγκα. Η ρούγκα.
3: Άλλοι το τρών και ζορίζονται. Και άλλοι το τρών.
0: Είναι που αφυτέψαμε, μεγαλώσαν. Σας είπα, φάγαμε τα πρώτα. Τις πρώτες ρούγκες τις φάγαμε. Προηγούμενο Σαββατοκύριακο. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε αμέσως για να μας πείτε ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε. Έλα. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Έτσι τα βάζετε σωστά και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Από την καντίνα Delicatessen. 2-3-10-2-32-9-0-8. Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
4: Νίκη.
0: Νίκη. Νίκη.
1: Νίκη άκουσα κι εγώ.
4: Βίκη.
0: Βίκη. Γεια σου ρε Βίκη μου γλυκιά. Από πού είσαι, από πού μας τηλεφωνείς, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Είμαι καλά. Τελειώσαμε Παρασκευή, ναι. Τι πάρα πολύ καλά. Και τηλεφωνώ από το Πανόραμα.
0: Αγαπημένο, τι να πω τώρα για το Πανόραμα. Μην πω για τα τρίγωνα τώρα, εντάξει, τα μαρτία ρε παιδιά. Το αγαπημένο μου γλυκό είναι. Το αγαπημένο μου γλυκό. Λοιπόν, Βικάκι μου.
4: Ως εκεί.
0: Έλα, εντάξει, έχετε εκεί και ένα πολύ ωραίο πάρκο. Με κάτι ζωάκια που τώρα δεν τα έχετε. Πήγαινα εγώ και Τάιζα, ένα καροτάκια και τέτοια. Και πολύ, τα πλατανάκια λέω.
3: Πλατανόδασο, πώ λέω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βικάκι μου γλυκό, είσαι πολύ κοντά στην καντίνα Delicatessen. Οπότε θέλω τη σωστή απάντηση για να σε στείλουμε.
4: Άμα το άκουσα καλά, πρέπει να είναι αγγούρι.
0: Το αγγούρι. Και με το αγγούρι, λοιπόν, κερδίζεις ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Delicatessen για να φας ό,τι γουστάρεις εσύ με πολύ αγάπη από εμάς.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, Βίκη μου, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι!
0: Που ακούς Zoo 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς

0: Λίγο παιδιά, κάπως έτσι πέρασε η πρώτη ωρίτσα πάρα πολύ γρήγορα, ευτυχώς. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για το Exale. Χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Θέλω όμως να μοιραστώ κάτι μαζί σας που ανακάλυψα πρόσφατα και πραγματικά με έχει σώσει. Είχα κάτι θεματάκια με πλάκα ολίτιδα τεριδόνα. Πήγα στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το γνωστό διάλειμμα Hexalen για τον πονόλεμο και φυσικά για τα σωματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός. Μου είπαν ότι μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά για να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα σωματικά διαλύματα. Δοκιμάστε Hexalen καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού σας.
2: Το ξέρατε ότι το αντίπαλο δέος των Βυσιγόρθων ήταν η Βανδιγόρθη?
1: Βυσιβανδί.
0: Βυσιβανδί, και εγώ δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία θα ήταν αν δεν είχαμε αυτά τα αστεία. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Εκεί που

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
3: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Okay.
6: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
4: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
4: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
10: Τι είναι το Lucky?
11: Σημαίνει τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Α, θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
11: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
10: Τι είναι convenience?
11: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
10: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
9: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
10: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
11: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
8: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα παιδιά. Έλα και έφτασε και η δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, Παρασκευούλα υπέροχη στο Zoo 90,8. Παρέα για ακόμη δύο ρίτσες. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Σε ένα δεύτερο 60 λεπτό που έχει, Βασίλη.
2: Τα νέα των ανέργων.
1: Τέλεια.
3: Έχει και κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος.
1: Έχει και Taylor Swift, η οποία έρχεται για να ξεκινήσει το δεύτερο 60 λεπτό μας. Γι' αυτό μένετε εδώ και ανεβάζετε την ένταση. Hi, I'm

0: Swedish House Mafia, The Weekend, τραγουδάρα Mouth of Flame στο Zoo 90,8. Και αν θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε λοιπόν exclusive Nova Deal Set. Coffee Lab, Pizza Fan, Blue Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brand με παρουσία από περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει. Κατευθείαν μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr.
1: Κίνηση έχουμε στον περιφερειακό. Πριν το πρώην τούνελ ξεκινάει και φτάνει και μέχρι την άνοδο του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Στα νοσοκομεία ένα μικρό θεματάκι. Στο κέντρο η Λεωφόρος Νίκης έχει μεγάλο πρόβλημα. Η Εγνατία σε καλύτερο mood. Μοναστηρίου θα βρείτε κινησούλα. Κωνσταντίνου Καραμαλή πηγαίνοντας προς την πόλη.
2: Πάμε να δούμε τώρα ζώα που θεωρούνται τυχερά σε διαφορετικές χώρες. Λοιπόν, ξεκινάμε με τη Γερμανία, όπου το γουρούνι θεωρείται σύμβολο της τύχης από το μεσαίωνα, επειδή η κατοχή του σήμαινε ευημερία και τροφή. Στην Κίνα, η τίγρη συμβολίζει δύναμη, θάρρος και καλή τύχη και είναι συνδεδεμένη με παραδοσιακά σύμβολα εξουσίας. Στην Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, ο ελέφαντας συνδέεται με θεότητες όπως ο Γκανές και τη θεά Λάσκμη, άρα με τύχη, αυθονία και νέα ξεκινήματα. Στην Ιαπωνία έχουν τη γάτα, το έχετε δει εκείνο το σαν παιχνιδάκι που είναι με τη γάτα. Που κουνάει το χέρι πάνω κάτω. Λέει θεωρείται γούρι για καλοτυχία και οικονομική ευημερία. Στη Σουηδία έχουν το ξύλινο άλογο ντάλα, το οποίο είναι παραδοσιακό σύμβολο προστασίας και τύχης. Και στην Αρχαία Αίγυπτο έχουν το σκαραβαίο, ο οποίος ήταν ιερό σύμβολο της αναγέννησης και της καλοτυχίας.
0: Στην Ελλάδα τι έχουμε?
2: Κουκουβάγια.
0: Ποιο θεωρείτε

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα και τα κουτσομπολιά.
1: Λοιπόν, μάζεψα τα νέα των ανέργων σήμερα και σας έχω φέρει τις αντιδράσεις για το γάμο της Dua Lipa μαζί με τον Gollum στη Σικελία. Θα πάνε μετά που κάνανε στο Λονδίνο, τώρα πάνε στη Σικελία για γάμο.
0: Άγιοι, θα πάνε γαμηλό τέτοιο.
1: Όχι ταξίδι, θα κάνουν το θρησκευτικό.
0: Α,
1: από ό,τι κατάλαβα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει γίνει χαμός εκεί, γιατί οι κάτοικοι δεν γουστάρουν.
2: Ναι.
0: Είσαι κελί.
1: Ναι, στο Παλέρμο. Λένε ότι το Παλέρμο δεν είναι για ενοικίαση. Οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους. Η πλατεία δεν είναι το σαλόνι σας. Το Παλέρμο δεν είναι για τους πλούσιους.
0: Κοιτάξτε, να σας πω λίγο κάτι. Είναι λίγο και αυτή είναι λίγο πιο εναλλακτική, είναι λίγο πιο δυτική, θα έλεγε.
1: Γιατί τα λένε αυτά, γιατί τους είπανε. Πώς το λένε, από την Dua Lipa, η ασφάλεια κτλ. Να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητα στους κατοίκους ότι ό,τι γίνει στο Παλέρμο μένει στο Παλέρμο.
0: Έλα ρε παιδιά, τώρα οι άνθρωποι δηλαδή.
1: Τέτοια εντάξει, πράγματα.
0: Το προηγούμενο το γάμο πώς το κάνανε μυστικό και δεν πήρε κανένα χαμπάρι. Τώρα εκεί γιατί θέλανε να το δώσουν στη δημοσιότητα.
1: Δεν το δώσαν στη δημοσιότητα. Αυτό λένε. Πώς λέγεται εσύ.
2: Το σύμφωνο
0: εμπιστευτικότητα.
1: Ναι, να μην πει σε κανένα τίποτα. Ότι θα πάμε εκεί πέρα, θα παντευτούμε, θα βγούμε φωτογραφίες, θα γίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει η ασφάλεια τη Dua Lipa, λέει, και βγάζει τις αφίσες.
0: Παιδιά, πότε είχε γίνει ένας γάμος και είχαν ξεσηκωθεί τώρα πάλι
2: στη Βενετία.
0: Στη Βενετία με τον τέτοιον, αυτόν τον Μπάμπλουντο.
2: Ναι, ναι, ναι. Τον
1: Μπέζος. Πάμε στη Μαντόνα. Είδατε τη 15 λεπτή εμφάνιση στην Times Square.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ την αγαπάω τη Μαντόνα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να πω.
1: Ροζ Κορσέ, ασημή μπότες. Και έκανε και, πώς το λένε, αυτό που έβγαλε την ποδάρα πάνω ο κόσμος θα πηδήξει από κάτω.
2: Τι?
1: Στη...
2: 3D.
1: Είχε ένα, σε ένα stage πάνω ήταν και είχε γυαλί. Και έκανε μία τσουκ πάνω από το γυαλί. Και νόμιζα, όχι, η Μαντόνα πάει, θα πέσει.
2: Τέλειο.
0: Πάντως ρε παιδιά, μα τη δείτε, δηλαδή πραγματικά.
2: Καλά, είδατε ένα τελευταίο βιντεάκι που κάτι φάνηκε που δεν έπρεπε.
0: Αυτό δεν το έχω δει, αλλά λένε ότι γίνεται χαμός με αυτό το βίντεο. Πού είναι να το ψάξουν, το δούμε.
1: Κάθε τρεις και δύο κάτι τέτοια κάνει. Και αυτή δεν έχει αγαπήσει ησυχία.
2: Έσκυψε ρε παιδί μου και φορούσε ένα στράπλες. Και από το στράπλες τσουπ βγήκε λίγο το ένα.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Είναι Μαντζάνα είναι αυτή, Μαντζάνα.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Είναι η Black Eyed Peas, Who I Am, Don't Stop the Party. Τώρα στο Zoo 90.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 30 λεπτά μετά τις 5. Άλλη μια τεράστια επιτυχία μόλις έπαιξε στο Zoo 90,8. Είχαμε να πούμε κάτι γενέθλια, τα ξεχάσαμε.
1: Τα ξεχάσαμε.
0: Γιατί αυτοί είμαστε. Είμαστε αυτοί. Είμαστε οι χειρότεροι εκπομπή σε αυτή την πόλη. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα ευχηθούμε. Ελπίζουμε να ακούει ο φίλος μας, ο Πέτρος, μας λέει ότι σήμερα έχει γενέθλια η κόρη του, η Βασιλική, που γίνεται 10 χρονών.
1: Μπράβο,
2: να ζήσεις Βασιλική και χρόνια.
0: Δεν ακούει λογικά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Λοιπόν, τις ευχές μας τα καλύτερα στη Βασιλική. Πάμε λίγο τώρα να παίξουμε.
1: Έχουμε κακοποιητή τώρα για να κερδίσετε το ζευγάρι γυαλιά ήλιου από το Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να υποστείτε την κακοποίηση του κακοποιητή και να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είναι έτοιμος ο κακοποιητής μας?
2: Μάλιστα.
0: Με το 3, με το 2, με το 1.
2: Μην. Μην, μην.
0: Μάλιστα.
2: Σταματάς, σταματάς, σταματάς. Το. Μη σταματάς το πάρτι. Δεν θέλω να πω έτσι λέει.
0: Όχι, τίποτα. Εγώ κάτι δικά μου σκέφτομαι. Λοιπόν, παιδιά, μη σταματάς το πάρτι. Αυτό είναι το τραγούδι. Ποιο να είναι άραγε στα ξένα, δεν μπορώ να φανταστώ. Ποιο μπορεί να είναι αυτό ο τίτλο.
1: Έλαντε. Πολύ δύσκολο.
0: Λοιπόν, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908 και αν μα πείτε τον τίτλο που είπε ο κακοποιητής μας από το τραγούδι που ερμήνευσε στα ελληνικά, μαντέψτε τι κάνετε δικό σα. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Για να είστε κουκλάκια
1: ζωγράφιστα.
0: Παρασκευή, εγώ δεν σβήνω. Θέλω γέμισμα από το κύριο. Γεια.
1: Τι, τι για.
2: Αρχίσουμε τώρα.
0: Σβλάχι. Κάτι. Μην κάνετε ό,τι κάνουμε. Αν κάνετε ποτέ ραδιόφωνο. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο είναι το τραγούδι που ψάχνουμε? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
3: Σμαράγδα με λένε.
0: Έλα ρε Σμαράγδα, τι ωραίο όνομα είναι αυτό. Πω πω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από την εξωτική Τούμπα.
0: Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ.
2: Η καλύτερη
0: Τούμπα.
2: Περιοχή του κόσμου.
0: Απίστευτη, παιδιά. Τι να πει κανείς για την Τούμπα? Τι να πει κανείς για την Τούμπα?
1: Το LA της Θεσσαλονίκης.
0: Εκπληκτική περιοχή. Μια περιοχή η οποία νομίζω κάθε Ευρωπαίος θα ήθελε να έρθει κάποια στιγμή να την επισκεφθεί.
2: Ευρωπαίος, όχι μόνο Ευρωπαίος.
0: Όλοι.
2: Κάποιος Βορειοαμερικάνος θέλει να έρθει εδώ.
0: Κυρίως για δύο βασικούς λόγους.
1: Γιατί?
0: Για τα σουβλάκια και για τον ΠΑΟΚ.
1: Α, εννοείται.
3: Το δεύτερο βάλει το πρώτο.
0: Έτσι, ρε Σμαράγδα. Σμαράγδα, πες ποιο τραγούδι ψάχνουμε να σου δώσουμε γυαλάρα. Να σε κουκλάκι ζωγραφιστό.
3: Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται Don't Stop the Party.
0: Ναι. Τέλεια Σμαράγδα, πάρα πολύ ωραία. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου μόλις έγινε δικό σου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
3: Τέλεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι.
0: Που ακούζουν 90,8. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι που να βρεις, έχει κόσμο που έχει μεγάλα παπούσια, φτιάχνουν
5: βιοτεχνίες. 47, ε.
2: Τι 47, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47, έχω φίλο ακόμη 49.
5: Άντε εσύ, τι φίλοι σου έχεις, χόμπιτ.
2: Τι πάνω σου άρεσε. Τι χόμπιτ, Μαρίνη, τα χόμπιτ. Εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
7: Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Στο πάρει, σουτάρει και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
15: Μαρκετά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.

0: Ούτε, ούτε, παπά, ούτε. Πάμε λίγο στην κρίνια. Θέλω λίγο να κρινιάξω, παιδιά, διότι σήμερα έψαχνα 5 ώρες να βρω κάτι καινούριο να βάλω. Έχω κάτι έτσι βαφτίσια το Σαββατοκύριακο, κάτι event, κάτι τέτοια. Δεν βρήκα τίποτα. Δεν φέρνουν καινούρια πράγματα. Έχεις στο site, εγώ έτσι την πάτσα τώρα, γιατί εγώ δεν είμαι και καλός με τεχνολογία. Έχεις στο site όλα τα ωραία τα καινούρια. Λες τι ωραία θα πάω στο τάδε κατάστημα, στο τάδε κατάστημα. Και πας εκεί και έχουν 4 χρόνια τα ίδια ρούχα, ρε. 4 χρόνια έχουν τα ίδια ρούχα.
1: Ρε, είναι και όλα είναι πολύ casual, πολύ απλά.
0: Παιδιά, δεν είχε τίποτα. Κουράστηκα να ψάχνω, βαρέθηκα. Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ένα από καμισάκι ήθελα να πάρω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι με μια ωραία ρίγα. Ένα έτσι λίγο μπλε με άσπρο. Ένα λίγο χρώμα ήθελα. Πορτοκαλί, κόκκινο. Τίποτα, ρε.
1: Τίποτα, ε.
0: Τίποτα. Μαύρο άσπρο. Έχω μαύρο άσπρο. Τίποτα. Αν μα ακούτε και ξέρετε κάποιο μαγαζί που έχει ωραία ρούχα, πέραν τη πλάκα τώρα.
1: Και γυναικεία.
0: Όχι, κυρίω γιατρικά, γιατί έχω την Κυριακή μια βάφτιση.
1: Και εγώ έχω πάλι το Σάββατο.
0: Ναι, για μένα όμω τώρα το δικό μου.
1: Εγώ θέλω. Και εγώ θέλω.
0: Ένα πουκάμισο με ρίγα ψάχνω. Αν κάποιο έχει και η μαγαζί να έχει, θα το πάρω κατευθείαν. Κράτα ένα large νούμερο. Παιδιά, δεν κουράστηκα σήμερα. Πραγματικά τίποτα. Φέρτε καινούργια ρούχα. Αυτή ήταν η γκρίνια μου. David Guetta έρχεται τώρα με One Republic και παίζουν και αυτοί στο Zoo 90,8.

0: Axel. Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει και τη δεύτερη μας ώρα, Κατερίνα.
1: Έχει έρθει η στιγμή για να σας πω τα ζώδια στο σούπερ μάρκετ. Ο κριός μπαίνει, βγαίνει μέσα σε 5 λεπτά. Ο Ταύρος γεμίζει το καρότσι χωρίς έλεγχο. Οι δίδυμοι μιλάνε στο τηλέφωνο και χάνουν φυσικά την μπάλα. Ο καρκίνος παίρνει comfort food για όλα. Ο Λέων διαλέγει τα καλύτερα προϊόντα. Ο Παρθένος διαβάζει ετικέτες κανένα μισάωρο. Ο Ζυγός δεν αποφασίζει τι να πάρει. Ο Σκορπιός ξέρει ακριβώς τι θέλει και πού είναι. Ο Τοξότης μπαίνει για δύο πράγματα και βγαίνει με 20. Ο Εγώκερος κάνει λίστα και την τηρεί. Ο Υδροχός παίρνει τα πιο περίεργα προϊόντα και οι Ιχθύες χάνονται στο διάδρομο με τα γλυκά.
0: Τέλεια, πριν φύγουμε για break, να σας πω πως αν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές, παιδιά, με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Πώς? Κατεβάζεις το Pandu App, σκανάρεις απόδειξη και παίρνεις στον deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Φεύγουμε για break και ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
18: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
19: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy.
20: Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
21: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo, με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
22: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
23: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
22: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
23: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
24: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
25: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
25: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
27: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
28: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
29: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
30: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
31: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, παιδιά!
2: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε. Τρίτη και τελευταία ώρα έφτασε με ζέστη ξαφνικά. Χθες τι ωραία δροσιά, παιδιά. Χθες κοιμήθηκα φανταστικά, θέλω να σας πω.
2: Πόπονε.
1: Είχε απίστευτη δροσιά. Ήταν ό,τι πρέπει με το παπλωματάκι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
2: Καλά, λοιπόν, είχα βγει, δεν πήρα μπουφάν και πάγωσα.
1: Ναι.
2: Ναι,
1: γιατί δεν παίρνει μια ζακέτα, εσύ?
2: Γιατί είχε ζέστη. Πού να φανταστώ ότι θα
1: θέλει ζακετούλα, Κατερίνα. Αυτή είναι επικίνδυνη εποχή και εσύ είσαι σε επικίνδυνη ηλικία.
2: Γιατί?
1: Δηλαδή σε πιάνει ένα τέτοιο, κατάλαβε, ένα κρύωμα με μια ψήξη. Θα στυρανά για χρόνια όπω και εμένα, κατάλαβε. Τι ηλικίε, εμένα στα 30 με είχε πιάσει ψήξη και μετά, ναι, κράτησε. Μέχρι τα 33 που είμαι, κατάλαβε. Λοιπόν, τι έχουμε.
3: Έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι σήμερα. Θέλετε να παίξουμε Taylor Swift από το Toy Story 5?
1: Εννοείται.
3: Ωραία.
2: Έχουμε και στις 6.30 να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Τέλεια, λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα τώρα όμως με Where is my husband στο Zoo.

0: Που Avicii είναι το Levels στο Zoo 90,8. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι τώρα τελευταία, παιδιά, λόγω άγχους, διότι έχω πάρα πολύ άγχος και στρες, βγάζω συχνά άφθες. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε το Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνω γαργάρες, όταν έχω πονόλαιμο, θέλω να σας πω. Και μου είπε ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφθες, αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα που χρησιμοποιούσα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορώ να το χρησιμοποιώ κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου. Εξαλέν καθημερινά λοιπόν, για να απαλλαγείτε από όλα αυτά και μην φοβάστε για τα δόντια σας, δεν τα χρωματίζει. Φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβολή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού σας. Και πάμε στις τρεις random πληροφορίες που σας έχω φέρει σήμερα. Οι αστακοί, παιδιά, δεν πεθαίνουν από γυρατιά με τον ίδιο τρόπο που πεθαίνουν τα περισσότερα ζώα. Συνεχίζουν να μεγαλώνουν όσο ζουν, αν και στην πράξη πεθαίνουν από εξάντληση, ασθένεια ή θύρευση.
2: Τι κακό πράγμα αυτό.
0: Και επίσης έβλεπα κάποια στιγμή, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ αστακός, στα βιντεάκια που κοιτάω συνέχεια για να δω τι θα φάω, όταν θα φάω, τους μεγάλους αστακούς λέει δεν επιτρέπεται να τους πιάνεις για να τους φας. Το θεωρείται.
1: Αλήθεια.
0: Ωραία, παιδί μου, τον τύπο έχει, είναι πάρα πολύ μεγάλος, πολλά χρόνια. Ναι, άστον, ας πούμε. Ούτε γεύση, ούτε τίποτα.
2: Μήπως δεν έχει καλή γεύση γι' αυτό.
0: Ναι, και γεύση.
1: Ναι, όμως ο καημένος μήπως περιμένει κάποιον να τον πάρει να το φάει, μπας και πεθάνει, γιατί έχει βαρεθεί.
0: Δεν ξέρω τώρα αν περιμένει να τον βάλει μέσα σε μια κατσαρόλα να το βράσει.
2: Ζωντανό που κάνουν έτσι, που τους παίρνουν από τα ενηδρία και τους πετάνε μέσα σε κατσαρόλα.
1: Έλα ρε τους καημένους. Τέλος πάντων, σας πάω τώρα στους χατζόκυρους.
2: Για να φάω κάτι αστακούς του. Έτσι, που τους παίρνουν από τα ενηδρία και τους πετάνε μέσα σε κατσαρόλα.
1: Έλα ρε τους καημένους. Τέλος πάντων, σας πάω τώρα στους χατζόκυρους.
2: Για να φάω κάτι αστακούς του.
1: Σας πάω τώρα στους χατζόκυρους.
0: Μπαμπάς μου έπιασε ένα καλαμάρι. Να, το χτυπούσαμε για να μαλακώσει.
1: Μάτα ρε. Πονάνε τα καλαμάρια.
0: Λογικά δεν πονάνε και αυτά.
1: Αφού δεν έχουν αίμα. Νομίζω δεν πονάνε. Τέλος πάντων, το αίμα των σκατζόχυρων έχει αντίσταση σε ορισμένα δηλητήρια φιδιών, γι' αυτό μπορούν να επιβιώσουν από δαγκώματα που θα σκότωναν άλλα ζώα.
0: Επίσης, ο σκατζόχυρος είναι το μοναδικό ζώο που η θρησκεία μας δεν επιτρέπει να φάμε.
1: Να το φάμε, ναι.
2: Γιατί?
0: Γιατί είναι το μοναδικό ζώο που κάνει έρωτα όπως ο άνθρωπος.
1: Όχι γι' αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί, ας πούμε, τα άλλα θηλαστικά που κάνουν έρωτα.
1: Όχι, ρε, τώρα
2: είναι θηλαστικό.
0: Αυτό είναι. Υποτίθεται το κάνει όπως οι άνθρωποι. Μπροστά, ρε παιδί. Ναι. Μην κοιτάς, μην έχεις το μυαλό σας τώρα εσείς.
2: Είναι αποστολικά.
0: Ναι, άλλα πράγματα.
1: Και πάμε τώρα στις πάπιες, οι οποίες μπορούν να κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό, παρόμοια με τα δελφίνια, για να εντοπίζουν θηρευτές.
0: Είχα μια πρώην έτσι. Όταν είχα το κινητό, είχε το ένα το μάτι.
2: Και κάτι κοιμόταν, ναι.
0: Και έβλεπε πώς στέλνω μηνύματα. Ordinary έρχεται τώρα από Alex Goren. Παίζει και αυτό στο Zoo 90,8.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: γίνεται, έχουμε κίνηση.
1: Καλό τη Κοτομούντα. Έχουμε λίγη στην Εγνατία, λίγη στη Μήκη Θοδωράκη. Εγνατία προς τα ανατολικά. Καθυστερήσεις έχουμε κυρίως, όχι τόσο πολύ κίνηση σε διάφορους δρόμους. Είμαστε καλά για Παρασκευή.
0: Καλά για Παρασκευή, δεν το συζητώ.
2: Ναι. Λοιπόν, μια φωτογραφία που τραβήχθηκε μέσα σε μια κουζίνα ενός fast food έγινε viral, καθώς δείχνει έναν υπάλληλο παιδιά αλυσοδεμένο στο πόστο εργασίας του κατά τη διάρκεια της βάρδιας. Σύμφωνα, λέει, με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση, ο εργαζόμενος είχε εγκαταλείψει επαναλημμένα το πόστο του χωρίς άδεια, παρά τις πολλές προειδοποιήσεις από τη διεύθυνση.
0: Οπότε του
2: λέει, τι θα κάνεις, μάλλον είχε διάσπαση προσοχής ο φίλος μας εδώ πέρα. Σου λέει, θα σε αλυσοδέσουμε για να μείνεις εκεί στο πόστο σου.
0: Αυτά να τα βλέπετε εσείς, ότι υπάρχουν και χειρότερα.
2: Φυσικά δεν γίνεται αυτό.
0: Ωραία, τι έχεις διάσπαση, θα σε δέσουμε.
2: Θα σε δέσουμε για να μην φύγεις ποτέ ξανά. Και τώρα εντάξει, είναι αποδοτικός ο υπάλληλος.
0: Ωραία, αποδοτικός βέβαια. Λοιπόν,
1: καινούργιο τραγούδι από Σακύρα θα ακούσουμε, το άλογο του μαζί με Μπέλε.
0: Το άλογο του.
1: Από Σακύρα.
0: Το άλογο του.
2: Πιανού.
1: Α, το άλογο του. Πια του Μακαρίτου.

0: Υπέροχη ρεμιξάρα, ό,τι πρέπει για απόγευμα Παρασκευής. 30 λεπτά μετά τις 6, Κατερινά.
1: Έχει έρθει η στιγμή να του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Τηλεφωνείτε από τώρα λοιπόν 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό στο οποίο βάλαμε νεύτη σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε και αν μας πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό, τηλεφωνώντας το 2310-232-908, κερδίζετε διπλά εισιτήρια για Οντεόν. Να πάτε με ακόμη ένα φίλο σας και μια φίλη σας, να δείτε όποια ταινία θέλετε εσείς, όποια μέρα θέλετε εσείς και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. 2310-232-908, ποιο τραγούδι είναι αυτό? Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
2: Ευαγγελία ονομάζομαι.
0: Γεια σου Ευαγγελία μου, γλυκιά. Από πού μας τηλεφωνείς?
2: Από Τούμπα.
0: Έλα ρε Τούμπα, σήμερα έχετε τη μυθική της αγαπημένη Τούμπα.
2: Λοιπόν, ναι, όντως.
0: Ευαγγελία μου, ποιο τραγούδι ψάχνουμε για να σε στείλουμε έτσι ο σινεμά Οντεόνα της ταινιούλα ωραία?
2: Γκαμπριέλα.
0: Μπράβο. Γκαμπριέλα. Η Γκαμπριέλα Ευαγγελία σου χαρίζει διπλά εισιτήρια για Οντεόν για να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break και ερχόμαστε.
3: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Παρακαλώ.
5: Θέλω να μου πείτε τι λέει η Μυραράκη όταν της κάνεις κάτι που της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, τι λέει η Μυραράκη?
5: Μπουχάρικα.
1: Καλό.
5: Καλό. Και είναι πρωτοκλασάτο.
4: Γιατί είναι? Γιατί αυτή η δήλωση τώρα?
5: Γιατί είναι πρώτο, είναι πρώτη φορά ακούστηκε.
4: Καλημέρα, δεν σημαίνει αυτό.
5: Αυτό δεν σημαίνει.
1: Όλο και χειρότερο, κλείσε το μικρόφωνο του, σε παρακαλώ.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7, Παρασκευή βράδυ, ή θα βγεις ή θα μπει στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
11: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
10: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζούς ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή.
15: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: αντίστροφη μέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8 και θέλω να σας πω, guys, ότι η παρτάρα, η αγαπημένη, επιστρέφει Glow City 2026.
1: Έλα, λίγο, θα γίνει πανικός.
0: Θα γίνει χαμός και πανικός. Μιλάμε για αυτή την παρτάρα που πάντα και ο Ζου 90,8 είναι εκεί και στηρίζει. Επιστρέφει Θεσσαλονίκη το μεγαλύτερο από ποτέ, 3η 16 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη Glow γιορτή μεταφέρεται σε open air χώρο, έτσι, για να είμαστε και σε summer mood, στο Soul SKG, για να αποδεχθεί εσάς, εμάς και χιλιάδες κόσμο. Σε μια μέρα γεμάτη από παιχνίδια, DJ set, καλλιτέχνες, influencer και τα πιο θετικά vibes. Εκεί θα είναι ο Tokel.
2: Ναι, έχει ανακοινωθεί ήδη.
0: Έχει ανακοινωθεί.
2: Θα έχουμε και άλλα ονόματα, έχω μάθει, αλλά μετά δεν μπορώ να το πω.
0: Είδα ότι ανακοινώθηκε και ρακ. Να μην το πούμε, ρε παιδιά,
1: παρακαλώ, καλλιτεχνάρα.
0: Τώρα για τους υπόλοιπους, κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Έχω μιλήσει, αλλά δεν μπορώ να πω πολλά. Influencer, χαμός θα γίνει. Και θα είναι παρτάρα. Να πούμε ότι δεν θα έχει αλκοόλ, πολύ βασικό. Οπότε, γονείς, εσείς που θέλετε να πάνε τα πιτσιρίκια σας εκεί, μην αγχώνεστε καθόλου, δεν θα υπάρχει αλκοόλ. Τώρα για εσάς, αν θέλετε να περάσει η ώρα, κάτι θα κάνουμε. Θα δούμε.
1: Και εσύ, ρε Μαργαρίτη, που έχεις πάει σε όλα τα Glow City, ποιο είναι το act που σου άρεσε πιο πολύ, κάποιο influencer?
0: Παιδιά, τι να πρωτοθυμηθώ. Το είχα παρουσιάσει, να το πούμε και αυτό. Φλεξάρουμε λίγο. Νομίζω ότι η πιο ωραία μου στιγμή ήταν όταν έδωσα στην Dad Lily να φάει τρίγωνα πανοράματος. Είχε πάθει τέτοιο σοκ.
2: Τι παιχνίδια θα έχει?
0: Θα έχει σίγουρα βραχιολάκι, έτσι.
2: Βραχιολάκι.
0: Ελεύθερη, δεσμευμένη. Τι χρώμα θα βάζατε εσείς?
2: Εγώ δεσμευμένο, εντάξει.
0: Η Κατερίνα που δεν μας λέει τι χρώμα θα βάλει.
1: Κάτι διάμεσο, όχι, εντάξει, θα βάζα πράσινο.
0: Πράσινο.
1: Πράσινο είναι το.
2: Ελεύθερη.
0: Ελεύθερη.
2: Άρα, το δάμα.
1: Ναι, αλλά. Όχι, εντάξει, ναι, αυτό θα βάζω.
0: Σίγουρα. Δεν θα έπρεπε. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να βγει και ένα βραχιόλα. Θα έχουμε το πράσινο, το κόκκινο, με ελεύθερο ή δεσμευμένο. Θα έπρεπε να βγει και ένα πορτοκαλί, το τύπο έχω δεσμό, αλλά ήρθα.
1: It's complicated.
2: Αλλά ήρθα μπάσκετ που και δεν ξέρω.
0: Κάτι σώσω. Λοιπόν, η παρτάρα έρχεται, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είμαστε και εμείς εκεί φυσικά. Κλείσε σύντομα το εστίριό σου για να μην χάσει αυτή την παρτάρα, παιδιά. 16 Ιουνίου, όπως είπαμε, Glow City επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και θα περάσουμε φανταστικά.
2: Δεν χάνεται αυτό.
0: Άχαστο. Τι λέτε, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Ναι.
0: Taylor Swift έρχεται τώρα στο Zoo λίγο πριν το τέλος.

0: πάει η εβδομαδούλα, πάει και η Παρασκευή. Πάμε και εμείς στα σπίτια μας. Άλλος για βάφτιση. Και οι δύο βάφτιση έχουμε. Εγώ την έχω κυριακή, εσύ έχει Σάββατο. Ναι. Εσύ καμιά γάμο, καμιά βάφτιση.
1: Όχι, και αυτό το σουκού δεν έχω.
0: Όχι.
1: Λες να έχω. Περίμενε.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει, παιδιά.
1: Έχω ένα σουκού. Έχω την Κυριακή, όντως έχω κι εγώ. Ναι.
0: Ωραία, έτσι νόμιζα την κλείτωνα. Άρα και οι τρεις, έτσι. Ωραίο, τάτα. Λοιπόν, αυτά από εμάς, παιδιά. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα, μέχρι και αυτό εδώ το λεπτό κοντά σας. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και το βράδυ κλείνει με την Έλληνα Τυρόκα. Σαββατοκύριακο έχουμε ωραία πράγματα, Βασίλη.
1: Φυσικά, Θεσσαλονίκη Top 30 με τον Πέτρο Σοφιανίδη αύριο στις 12 το μεσημέρι και την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Έχουμε αύριο βράδυ Μπιλ Νάκης μεθαύριο στις 9. Έχουμε Βασίλη Βαρσάμι Ζου on the dance floor στις 10. Στις 11 AJ Greg με το Obsessions και στις 12 τα μεσάνυχτα Armin van Buuren με το Estate of Trance.
0: Και τώρα έχουμε Αργυρό, παιδιά! Yeah.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
13: Ποιο?
14: Το Aquila's Meal.
13: Απλά, τι είναι?
14: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
14: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Oh, τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγείλει. παραγγελθεί εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
20: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
19: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
21: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
22: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
23: Lucky.
22: Τάκι.
23: Lucky 13.
22: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
23: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
22: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
24: Κύριε Lucky, έτοιμα.
22: Τάκης.
24: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
24: Και σε λένε Τάκη.
26: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
27: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
28: έως 200 ευρώ μετρητά.
27: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
29: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Ένα έχω να πω μόνο, επιτέλους ήρθε η Παρασκευάρα. Καλησπέρα σε όλους, γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη μου. Εδώ είμαστε, αυτός είναι ο Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδίκης 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Λοιπόν, σας έχω σήμερα τις κυκλοφορίες που είχαμε στο σημερινό New Music Friday και 8.30 ώρα το Track of the Day. Τώρα όμως, πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση στο Hit List, ξεκινώντας με νούμερο 10, Life is Simple. Προσδεθείτε, γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio, the Hit List, νούμερο 10.

0: Το τραγούδι που έγινε χρυσό στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες. Hugel και Solto, Jamaican Bam Bam στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Και να πούμε κιόλας ότι το Wata Bam Bam, το οποίο είναι από την διάλεκτο πατουά της Τζαμάικα, σημαίνει τη συμφορά. Λοιπόν, για έλατε τώρα να μου πείτε τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Το σουκού πάντως θα έχουμε καταπληκτικό καιρό από ό,τι βλέπω, ηλιόλουστο, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Εντάξει, θα πάμε σίγουρα για βουτιές και θα ακούμε Ζου Χαλκιδικής 99,5. Πάμε να ακούσουμε τώρα στο νούμερο 5, Raven Inay και Love Me Not, παίζει εδώ, στον Ζου.
1: Νούμερο 5.

νούμερο 2 στο hit list της Παρασκευής για την Taylor Swift και το The Fate of Ophelia εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Λοιπόν, ναι, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr κάθετος Fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, στο νούμερο 1 τώρα σας φέρνω μια από τις πιο viral επιτυχίες της χρονιάς. Θα ακούσουμε το Let Me Be από The Second Voice, το οποίο έχει σαρώσει στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έρχεται και παίζει δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι που να βρει, έχει κόσμο που έχει μεγάλα μα που σε φτιάχνουν βιοτεχνίες.
3: 47,
2: Τι 40, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47. Έχω φίλο ακόμη 49.
3: Άντε, εσύ, τι φίλοι σου έχει, Χόμπιτ.
2: Τι πάντα σου άρεσε. Τι Χόμπιτ, Μαρίνη. Τα Χόμπιτ. Εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Winmasters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Seek more.
6: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες Ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιού. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Το σύγχρονο στυλ. Δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Αυτοί είμαστε εμείς, Zoo 90,8, We Play The Hits, καλησπέρα και πάλι σε όλους, εδώ είμαστε λοιπόν. Λοιπόν, να στείλω καλησπέρα στον Γιώργο, τη Χριστίνα, την Λένα και τον Βασίλη. Λοιπόν, έχουμε κίνηση προς τα ανατολικά της πόλης, πιο πολύ στην έξοδο, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδριανούπολης στην Καλαμαριά και βλέπω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στην Γεωργική Σχολή, στο ύψος του γνωστού εμπορικού κέντρου. Ed Sheeran και Aziz Ansari παίζει τώρα, εδώ στον Zoo.

αγαπημένη Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Man Child εδώ στον Zoo 90,8. Είχε και ένα θέμα με έναν στόκερ τελευταία, αλλά εντάξει, ευτυχώς όλα καλά. Λοιπόν, το Αγκοστούρα Tiki Week ξεκίνησε χθες και εμείς είμαστε εδώ να σου θυμίσουμε πως ο αγαπημένος εξωτικός θεσμός μέχρι την 5η 18 Ιουνίου φέρνει για ένα τη χρονιά το Tiki Spirit σε τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις. Οι Tiki νύχτες που μας βάζουν σε καλοκαιρινό mood είναι εδώ και αυτό σημαίνει ότι για τις επόμενες δύο εβδομάδες απολαμβάνεις τα καλύτερα Αγκοστούρα Tiki Cocktails, το ζεις εξωτικά με την παρέα σου και κρατάς δικό σου το συλλεκτικό ποτήρι, στο οποίο μάλιστα θα σου σερβίρουν το κοκτέιλ γιατί είναι δώρο. Οπότε ναι, το καβατζώνεις κανονικά. Ήρθε η ώρα να βγεις για ένα ποτό και να γυρίσεις σπίτι με το απόλυτο summer souvenir. Η προσφορά φυσικά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως τοποθέματος. 5 Ιουνίου σήμερα, βλέπω ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και να πούμε χρόνια πολλά στη Δωροθέα, τον Δωρόθεο, τον Πλούταρχο, την Κηθία, τον Απόλλωνα, την Νίκη, τον Νίκανδρο, τον Σεληνία και τη Σελήνη. Νταμιάνο Ντάβιτ παίζει τώρα και επιστρέφω σε λίγο εδώ στον Ζου. Oh,

0: παίρνει τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
8: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
10: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
8: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
11: Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος! Χακούνα

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
3: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
2: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
3: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση ZEN και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
13: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
14: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: Καρφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Αχ, το καλοκαιράκι είναι εδώ. Zoo Radio, we play the hits και ο ήχος του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε λοιπόν, Πέτρος Αυγιανίδης στην παρέα σας με την τελευταία ώρα του Zoo Fan για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο σας φέρνω τις μουσικές κυκλοφορίες που ξεχώρισα από το σημερινό New Music Friday και σε 8.30 ώρα φυσικά έχουμε το Track of the Day με μια υπέροχη τραγουδάρα. Τώρα πάμε να ακούσουμε 10 επιτυχίες back to back χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αμέσως τώρα σας φέρνω κάτι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πολύ ο συγκεκριμένος. Είναι ο Σόμπρου με το 12 to 12 και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

New Music Friday. Αρχικά η Taylor Swift κυκλοφόρησε το πολύ νοσταλγικό I Knew It, I Knew You, το τραγούδι το οποίο είναι για το Toy Story 5. Επίσης, ακόμα ένα single release έκανε η βασίλισσα της pop Madonna με το Love Sensation. Σε πιο rock ρυθμούς τώρα, οι Evanescence κυκλοφόρησαν το Tell Me When, you have, When You've Had Enough. Ο DJ Alesso συνεργάστηκε με τους One Republic στο In Your Eyes. Και τέλος, η Ellie Goulding μας χάρισε το Black Prada Dress. Spoiler alert, αμέσως μετά στο Track of the Day σας φέρνω το αγαπημένο μου τραγούδι από σήμερα. It's BB Rexha.

0: Χορεύω στο στούντιο με Bruno Mars και I Just Might εδώ στον Zoo 90,8 και δεν ξέρω αν τα μάθατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την προώστε την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, τώρα και στο track of the day θα ακούσουμε το νέο τραγούδι του Alex Warren, Passenger. Πρόκειται για ένα mid-tempo pop τραγούδι και είναι το lead single του περχόμενου δεύτερου studio album του Alex Warren με τίτλο Wild Child, το οποίο θα κυκλοφορήσει 28 Αυγούστου. Ο δίσκος μάλιστα θα έχει συνολικά 13 τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά θα είναι και το Fever Dream και το Fine Place to Die.
1: Track of the day. Track of the day.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να μου πείτε τι λέει η Μυραράκη όταν της κάνεις κάτι που της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
4: Λοιπόν,
2: τι λέει η Μυραράκη?
3: Μπουχάρικα.
5: Καλό.
3: Άξιος. Και είναι πρωτοκλασάτο.
2: Γιατί, είναι, γιατί αυτή η δήλωση τώρα?
3: Γιατί είναι πρώτο, είναι πρώτη φορά ακούστηκε.
2: Καλημέρα, δεν σημαίνει αυτό.
3: Αυτό δεν σημαίνει.
5: Όλο και χειρότερο, κλείσε το μικρόφωνο του, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετίδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
8: Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για αυτή την εβδομάδα. Εδώ είμαστε Zoo 90,8, We Play The Hits. Πέτρος Αυγιανίδης μαζί σας για λίγο ακόμα με το Zoo Fan. Και μην ξεχνάτε, από εβδομάδα συντονίζεστε κάθε πρωί στο πιο κεφάτο πρωινό show της Θεσσαλονίκης, Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Και δύο φορές παίζετε στις 8 και 20 και 10 και 20 Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτός είναι Weekend με το Cry For Me και το ακούτε εδώ, στον Zoo.

0: Να οδηγείς τέτοια ώρα και να ακούς αυτή την τραγουδάρα. Billie Eilish και Birds of a Feather εδώ στον Zoo 90,8 και δεν ξέρω αν το έχετε πετύχει εσείς, αν το θυμάστε από παλιά. Παλιά γενικά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο ταυτόχρονα. Τώρα όμως με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr καθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Εμείς εννοείται τα λέμε αύριο μεσημέρι στις 12 στο Θεσσαλονίκη Top 30. Και φυσικά, τι άλλο, να περάσετε όμορφα το σουκού και μην ξεχνάς να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι αύριο. Zoo.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
11: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
10: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8 και έφτασε και η Παρασκευούλα από αυτή την κουτσή εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε και σήμερα. Η ώρα είναι 9 και έχουμε 3 ολόκληρες ώρες Zoo Nights. Μέχρι και τις 12 θα τα πούμε και θα περάσουμε σούπερ. Έλληνα Ρόκα λοιπόν στο μικρόφωνο και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη Ζέινα και Ζανάντο, παίζει στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena.

έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Μη γέντε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και σήμερα γιορτάζουν, είναι 5 Ιουνίου φυσικά, και γιορτάζουν πολλά και πολύ ωραία ονόματα. Ο Απόλλωνας, ο Γοργίας, ο Δωροθέος, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος, η Νικάνδρα, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Και ξέρω ότι Σελήνη, ότι από το Σελήνη βγαίνει το Ελένη που με λένε και εμένα. Οπότε μπορεί να γιορτάζω κι εγώ, δεν ξέρω. Στείλτε μου ευχές, άμα θέλετε. Θα πω και τους φίλους μου να μου ευχηθούν. Λοιπόν, στείλτε μου όντως μηνύματα έτσι να τα πούμε λίγο στο Viber 6931 908 908.

0: έχει τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Νταμιάνο Ντέιβιτ και Bone with a Broken Heart. Και τι ωραίο αυτό το τραγούδι. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και για αυτή την Παρασκευή. Και τι έρχεται σήμερα Παρασκευή 5 και αύριο 6 Ιουνίου στην πόλη μας και το περιμένουμε πώς και πώς. Το Rizzes Fest 2026 στο Θέατρο Γης. Και ποια θα μας περιμένει να μας καλωσορίσει στο φετινό Rizzes Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο. Η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα φυσικά είναι και χορηγός του φεστιβάλ με το δικό της booth με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα. Η Αλφα θα είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Worth it τώρα παίζει πάρα πολύ δυνατά στον Zoo 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι που να βρεις, έχει κόσμο που έχει μεγάλα παπούτσια, φτιάχνουν βιοτεχνίες.
3: 47,
2: Τι 47, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47, έχω φίλο ακόμη 49.
3: Άντε εσύ, τι φίλοι σου έχεις, Hobbit.
2: Τι πάθος άρεσε. Τι Hobbit, Μαρίνη, τα Hobbit. Εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Εδώ είμαστε στο 90,8, στο πρώτο μας 60 λεπτό για σήμερα, Παρασκευή. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Σε λίγο, Γκαμπριέλα, Εσπρέσο, Τζαμάικα, Μπαμπαμ, τώρα Κέιτο. Turn the lights off, παίζεις το

Blessings και πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10, 9 και 52 πάει σε λίγο. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και νομίζω σήμερα ήταν μια καλή μέρα σχετικά με τη θερμοκρασία. Είχε λίγη ζέστη εκεί πέρα το μεσημεράκι, αλλά φυσιολογικά για Ιούνιο. Σαββατοκύριακο βλέπω εδώ αρκετή ζέστη, έως και 33 θα φτάσει την Κυριακή. Οπότε φυσικά η θάλασσα είναι η μόνη λύση, εννοείται. Χαλκιδική, αλλά δεν ξέρω την κίνηση που θα έχει στην επιστροφή. Ας μην το μελετήσουμε όμως, αυτό είναι δευτερεύον. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο μου τραγούδι τώρα, Dave και Thames, Rain Dance. Παίζει δυνατά στον Ζου.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood.
1: Στο κδάπτο.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me.
3: Νούμερο 4.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα. Η ώρα είναι 10 ακριβώς και το δεύτερο μας μέρος ξεκινάει για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Ζου Nights και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ολίβια Ντίν και Μανενή τώρα παίζει στον

τα τραγούδια θέλουμε και αυτά μας αρέσουν. Throwback, Rihanna, Only Girl, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και στα Hot News τώρα. Η Taylor Swift επιστρέφει στις country οι ρίζες της με την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού I Knew It, I Knew You, το οποίο λέει δημιουργήθηκε για το Toy Story 5 που έρχεται όσον ούπο. Και αυτά και άλλα πολλά νέα θα μαθαίνετε αν μας ακολουθείτε στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 90.8, και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Zoo 90.8.

0: αφεντικός! Είναι αφεντικός! Διασκεδαστικός! Ο Ζου είναι άχαστος!
1: Ζου! Yeah! Yeah! 90,8! I need you every day! Η καλύτερη παρέα σου!

0: Your husband is coming.
1: Έχει κάνει ένα χαμό αυτό το τραγούδι. Εντάξει, το παραδεχόμαστε όλοι. Where is my husband? Εδώ στο Zoo Radio παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και πόσες φορές σας έχει τύχει έτσι να είστε στην παραλία, στη θάλασσα, στο σκάφος, έτσι κάπου παραθαλάσσια και να θέλετε κάτι να φάτε, ρε παιδί μου, γλυκό. Εκτός από λουκουμά που είναι πιθανό να φάμε έξω, εμένα μου έρχεται συχνά η όρεξη για παγωτά. Και παιδιά, στην Φλόριντα το κάναν και αυτό. Κυκλοφορούσε ένα σκάφος ταχύπλο τύπου, το οποίο ήταν κανονικό. Πουλούσε κανονικά παγωτά και περνούσε στους περαστικούς και έδινε παγωτά. Εντάξει, απίστευτο. Έχω καταλήξει τώρα, καταλήγω βασικά, ότι το παγωτό είναι από τα αγαπημένα μου top 3 γλυκά. Να το ξέρετε αυτό. Πάμε σε Ιταλία τώρα. Αγαπημένο τραγούδι, Per sempre sì. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παρακαλώ.
3: Θέλω να μου πείτε, τι λέει η Μυραράκη όταν της κάνεις κάτι που της αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.
4: Λοιπόν,
2: τι λέει η Μυραράκη.
4: Τι λέει.
3: Μπουχάρικα.
4: Καλό. Άξιο.
3: Και είναι πρωτοκλασάτο.
2: Γιατί αυτή η δήλωση τώρα.
3: Γιατί είναι πρώτο, είναι πρώτη φορά ακούστηκε.
2: Καλημέρα, και δεν σημαίνει αυτό.
3: Αυτό δεν σημαίνει.
4: Όχι και χειρότερο, κλείσε το μικρόφωνο, σε παρακαλώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Παρασκευή βράδυ. Ή θα βγεις ή θα μπεις στη Win Masters. Γιατί από τις 8 μέχρι τα μεσάνυχτα έχει happy hours στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Zoo Radio. We play the hits μέχρι και τις 12 παρέα. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο. Ολοκαινούριο τραγούδι της Σακίρα, Die Die. Starboy και Παπαούτε έρχονται να τα ακούσουμε εδώ μαζί. Τώρα Tate McRae, Sports Car. Παίζει δυνατό.

πόσο μου αρέσει η Dua Lipa και πόσο μου αρέσει και αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χόρεψα. Zoo Radio εδώ το ακούσαμε και εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και ίσως το έχουμε ξαναπεί, αλλά έχετε ακούσει πως λένε τις καλύτερες μπύρες τις πίνουμε στα πανηγύρια. Ακούστε και αυτό. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, σήμερα 5 και αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας δροσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο, το δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή την διήμερη μουσική γιορτή γεμάτη μουσική. Θα είναι super. Upside Down είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
7: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλη τη βραδινή μαρέ παρέα. Εδώ είμαστε ζου 90,8. Η ώρα είναι 11:01 και βράδυ Παρασκευής. Φυσικά κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12. Αυτό είναι το τρίτο μας 60 λεπτό για σήμερα. Zoo Nights και Έλληνα στο μικρόφωνο. Και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ανεβασμένο mood, γιατί είναι Παρασκευή και έφτασε το Σαββατοκύριακο και είναι και καλοκαίρι και όλα γενικά είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ ο Runway στο Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6939-908-908 να μου πείτε αν βγήκατε σήμερα έτσι για τα κοκτέιλάκι, κάτι ρε παιδί μου. Και να θυμίσω ότι κάθε πρωί στις 8 και 20 και στις 10 και 20 στο πρωινό μας ο Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning παίζετε TP The Bomb και μπορεί να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Show Me Love τώρα παίζει δυνατά στον Zoo.

Ο κρυός είναι σε φάση θα το κάνω γιατί μπορώ, ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτή η φράση. Και τέλος, Σκορπιός είναι ναι μεν σε mood αυτό το hot girl summer, αλλά ψάχνει και λίγο σύνδεση, κάτι παραπάνω, ένα τσίκρε παιδί μου.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Τι που να βρεις, έχει κόσμο που έχει μεγάλα παπούσια, φτιάχνουν βιοτεχνίες.
2: 47,
1: Τι 47, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47, έχω φίλο ακόμη 49.
2: Άντε εσύ, τι φίλοι σου έχεις, Hobbit.
1: Τι πάθος άρεσε. Τι Hobbit, Μαρίνη, τα Hobbit. Εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Είμαστε Zoo Radio στα 36 λεπτά μετά τις 11 και έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Έλενα στο μικρόφωνο και σε λίγο. Bad Bunny, Alex Warren και Zayna έχουν τους καλύτερους έτσι για το τέλος. Τώρα K-Pop Demon Hunters και είναι το Golden. Παίζει στον Zoo.

Good εδώ στον Ζου 98,8 και με αυτό το τραγούδι έτσι θα κλείσει και η εβδομάδα και η μέρα αυτή. Και το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Εύχομαι να περάσετε τέλεια, να πάτε έτσι για κανένα μπανάκι, να το ζήσετε. Ό,τι και να κάνετε τέλος πάντων να είναι super. Εγώ θα πάω διακοπές, παιδιά. Αύριο φεύγω Μύκονο βασικά. Εκεί αυτό θέλω να πω. Και θα γυρίσω εδώ, εννοείται, εδώ Τετάρτη να τα πούμε αναλυτικά, να πούμε πώς πέρασα. Θα σας πω φυσικά τα πάντα. Και ωστόσο, εσείς θα είστε εδώ πέρα Δευτέρα πρωί στις 7 ακριβώς. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Θα σας περιμένει εδώ ο Bill, Nancy και ο Scott και θα είναι εδώ μέχρι και τις 11. Και εμείς θα τα πούμε Τετάρτη βράδυ τώρα. Εύχομαι καλό Σαββατοκυριακό, καλό βράδυ, καλά να περάσετε και φιλιά πολλά σε όλους. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκο στο μικρόφωνο μέχρι τώρα και σας αφήνω με Σανέλ.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Let me be. Don't stop. Don't talk. Just feel. Let me. Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι όλο μουσική, δε.
3: Είναι να τον λάσπες έξω.
2: Μια κακαβιά θέλω να φάω σήμερα με αυτό το καιρό. Δεν μ' αρέσει αυτό ο καιρό. Θέλω να φάω κακαβιά για να ηρεμήσω. Τι να βάλω μέσα.
3: Σε σούπα ή όχι.
4: Η κακαβιά είναι σούπα.
2: Είσαι τώρα. Τι είναι.
3: Ψάρι δεν είναι κακαβιά.
2: Ναι, βέβαια. Πρωτοξάδερφος από τον Πιθρίνη. Τι λες ρε αγόρι μου.
3: Δεν είναι ψάρι κακαβιά.
2: Α, καλά.
4: Σούπα είναι.
2: Γιατί πάω να μιλήσω με αυτόν.
3: Τι είναι.
2: Δεν μιλάω με αυτόν. Θα πω αυτή τη στιγμή από την εκπομπή. Κατεβάζω και το μικρόφωνο του. Φύγε, δεν ακούεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
1: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Είναι λίγο ακριβούτσικες, λίγο αλμυρούτσικες. Εντάξτε παιδιά, μια πρόταση έκανα. Να το κάνουμε μόνοι μας σπίτι. Πόσο κάνετε παιδιά να ριμπά να αγοράσουμε?
3: Δεν με κοιτάς, δεν ξέρω.
2: Δεν πας να αγοράζεις?
3: Δεν αγοράζω, όχι.
2: Εσύ αγοράζεις ριμπά?
4: Όχι, δεν αγοράζω.
2: Αγοράζει κανείς ριμπά τέλος πάντων?
4: Εγώ να σε φέρω δυο σνίτσες να σε φέρω.
2: Να σε φέρω δυο σνίτσες να σε φέρω. Κοτόπουλο ή...
4: Χοιρινό κοτόπουλο να σε φέρω να σε φτιάξω εκεί ό,τι θέλει.
2: Να σε φέρω δυο σνίτσες να σε φτιάξω.
4: Μπορεί πάει ούτε να το ζητήσω δεξιά.
3: Επειδή είναι μέρα, γι' αυτό σ' αρέσει.
2: Επειδή είναι μέρα. Με σένα δεν θέλω να έχουμε καλή σχέση σήμερα. Σήμερα θέλουμε να μαλώσουμε με σένα σήμερα εμείς. Εμείς θέλουμε σήμερα να μαλώσουμε. Δεν θέλω να μου χαμογελάς. Θέλω να μου είσαι ξινή για να βρω τρόπο να τσατιστώ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.
1: Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω. Ω.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Είναι όλα μουσική, δε.
2: Είναι να τον λάσπε, έξω.
1: Μια κακαβιά θέλω να φάω σήμερα με αυτόν τον καιρό. Δεν μου αρέσει αυτό ο καιρό. Θέλω να φάω κακαβιά για να ηρεμήσω. Τι να βάλω μέσα.
2: Σε σούπα ή όχι.
3: Η κακαβιά είναι σούπα.
1: Είσαι τώρα. Τι είναι.
2: Ψάρι δεν είναι η κακαβιά.
1: Ναι, βέβαια. Πρωτοξάδερφος από το Πιθρίνι. Τι λες ρε αγόρι μου.
2: Δεν είναι ψάρι κακαβιά.
1: Α, καλά.
3: Σούπα είναι κακαβιά.
1: Γιατί πάω να μιλήσω με αυτό.
2: Τι είναι.
1: Δεν μιλάω με αυτόν. Τον κόβω αυτή τη στιγμή από την εκπομπή. Κατεβάζω και το μικρόφωνο του. Φύγε, δεν ακούεις.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil dance on set.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo
1: Power. Αυτή την εβδομάδα, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.